0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign, η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

Η Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
13: και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
25: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Προηγήθηκαν πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικούς στόχους. Δίμηνη προθεσμία για υποβολή της έκθεσης της έλαβε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Φλωρίδης. Η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει την ευθύνη να συνομιλήσει με τις επερχόμενες γενιές. Γεραπετρίτης από Σόφια, η Ελλάδα επισπεύδει την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Πανελλαδικές, συνεχίζουν τις εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη την Ελλάδα. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα. Συνάντηση Πιερακάκη με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις Βρυξέλλες. Γεωργίεβα, θεαματική πρόοδος της ελληνικής οικονομίας. Τα σούλα στο δίστομο, δικαίως είναι να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Δένδιας, η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της εθνικής άμυνας. Αίγιος, συνελήφθη ο 65χρονος για τους φόνους της συντρόφου του και του γιού της. Ηνωμένες Πολιτείες, υπόθεση Epstein. Ο Μπίλι Κέιτζ διαβεβαίωσε το Κογκρέσο πως δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Φάμελος, οι αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Έρευνα, οι μεσίτες πιο συντηρητικοί από τους πολίτες για τις τιμές των ακινήτων. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 43 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, εξαπέλυσαν χθες νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. «Ετοιμάζουμε απάντηση», προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ενημέρωσε πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Ωστόσο, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλειστεί στα στενά του Ορμούζ. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω από το στενό απόψε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. «Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς. Θα σταματήσουμε σύντομα», πρόσθεσε. «Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο». Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος της Ουάσιγκτον είπε στο Fox πως οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν στόχους στο Ιράν. Αντίστοιχα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ σχετικά με την επικοινωνία του με την Ιρανική ηγεσία για τον τερματισμό των αποψινών αεροπορικών επιδρομών είναι ψευδής. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ισχυρισμό πρόσχημα για να αποφύγει έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο, ο Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να μεταφέρουν μέσω μεσαζόντων του Κατάρ το εξής μήνυμα στην Τεχεράνη. Αυτές οι επιθέσεις ήταν αντίδραση στο περιστατικό με το Ιρανικό ντρόουν που παραλίγο να σκοτώσει το πλήρωμα του ελικοπτέρου Απάτσι και όχι η έναρξη ενός νέου πλήρους πολέμου.

Belfast φλέγεται για δεύτερη ημέρα μετά την επίθεση του Σουδανού. Νέα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας για την απόπειρα αποκεφαλισμού του Σουδανού. Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες από τις αρχές για λογαριασμούς στα social media που υποκινούν βία. Το Belfast, φίλες και φίλοι, παραδόθηκε στις φλόγες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας με διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους προκαλώντας επεισόδια για την απόπειρα αποκεφαλισμού του 40χρονου άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Από τη στιγμή που διέρευσαν στα social media τα βίντεο από την απόπειρα αποκεφαλισμού από έναν 30χρονο Σουδανό έξω από το σπίτι του θύματος και του δράστη στο Belfast, η πόλη θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι διαδηλωτές προκαλούν σοβαρά επεισόδια.

Νουν και το ρόλο που έχουν παίξει τα social media στα επεισόδια. Καθώς αμέτρητοι λογαριασμοί κατηγορούνται για υποκίνηση βίας κατά μεταναστών, μεταξύ αυτών ακόμα και ο Elon Musk. Ο Μεγιστάνας προέτρεψε τους Ιρλανδούς να βγουν στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση στο Belfast. Στην ανακοίνωση της οικογένειας του 40χρονου που βγήκε στη δημοσιότητα από την αστυνομική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας, οι συγγενείς του θύματος καταδίκασαν τα επεισόδια τονίζοντας πως η λύση είναι μόνο η ειρηνική διαμαρτυρία. «Νιώθουμε αποτροπιασμό για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία μετά από όσα συνέβησαν», ανέφερε η οικογένεια υπογραμμίζοντας ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Οι συγγενείς του θύματος τόνισαν επίσης πως δεν θέλουν η υπόθεση να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία. «Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει εχθρότητα. Μην το κάνετε στο όνομα του αγαπημένου μας προσώπου, γιατί δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες». Ο 40χρονος πάντως συνεχίζει και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας τραύματα σε πρόσωπο, κεφάλι, λαιμό και πλάτη. Ο Σουδανός από την άλλη, ο 30χρονος Χάντι Αλοντίν, έχει ήδη προφυλακιστεί κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας. Ο άνδρας φέρεται πως είχε ζητήσει άσυλο όταν έφτασε στη χώρα το 2023 και πρόσφατα είχε μετακομίσει στην πολυκατοικία όπου έμενε και το θύμα. Γείτονες του τραυματία τον περιγράφουν ως ένα καλό και ήσυχο άνθρωπο, αλλά πολύ πολύ ευάλωτο.

0: Αφήνοντας λοιπόν φίλες και φίλοι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Σε έναν πόλεμο κυριολεκτικά αμοιβαίας φθοράς. Και θα ήθελα αυτή την ώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Λόγω των drones, ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν, εκτός από την αρχική φάση του, ένας πόλεμος φθοράς. Στις χερσαίες επιχειρήσεις δεν επιχειρούν τάγματα, λόχοι και συντάγματα, επιχειρούν ομάδες των 2-3 στρατιωτών, πράγμα που επιβραδύνει πάρα πολύ την κίνηση, την προέλαση, ακόμα και για αυτούς που έχουν το πάνω χέρι, δεδομένου ότι ούτε τεθωρακισμένα ούτε μεταφορικά, φορτηγά και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού μπορούν να κινηθούν σε ένα περιβάλλον, σε μια πρώτη γραμμή όπου κυριαρχούν τα drones. Οτιδήποτε τέτοιο όχημα καταστρέφεται, αλλά και οποιοδήποτε μεγάλος σχηματισμός δέχεται επιθέσεις και έχει πολύ πολύ μεγάλες απώλειες. Γι' αυτό και τα πράγματα κινούνται με πολύ βραδύ ρυθμό. Η προέλαση γίνεται ουσιαστικά με τα πόδια και αυτό ορίζει τα πράγματα. Άλλωστε, κάθε τι που κινείται, όχι μόνο όχημα, όχι μόνο μεγάλος σχηματισμός, αλλά και ομάδες των 2-3 ανθρώπων, κινδυνεύει να δεχτεί επίθεση drones και να καταστραφεί. Ο πόλεμος στην Ουκρανία όμως έχει πια προσλάβει και ένα άλλο χαρακτήρα που δικαιολογεί σε ένα δεύτερο επίπεδο το χαρακτήρα πόλεμος φθοράς. Αναφέρομαι στις επιθέσεις πυράβλων και ντρόουν σε κατέρωθεν. Μέχρι πριν αρκετούς μήνες η Ουκρανία δεν ήταν σε θέση να επιτεθεί στο εσωτερικό της Ρωσίας σε βάθος, μόνο σε περιοχές οι οποίες ήταν, ας το πούμε, παραμεθόριες. Σήμερα μπορεί και πραγματοποιεί επιθέσεις σε ένα βάθος 2.000 χιλιόμετρων σχεδόν. Έχει υποχρεώσει την Ρωσία να αναπτύσσει αεράμινες που όμως δεν είναι ικανές να αποκλείσουν επιθέσεις σε ευάλωτους έφλεκτους στόχους όπως είναι τα διελιστήρια, χημικές βιομηχανίες αλλά και πολιτικοί στόχοι, με αποτέλεσμα αυτό που ήθελε να αποφύγει αρχικά ο Πούτιν, δηλαδή η Ρωσία να μην νιώσει τον πόλεμο στο εσωτερικό της, να έχει ακυρωθεί. Η Ρωσία νιώθει τον πόλεμο στο εσωτερικό της και όχι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές αλλά ακόμα και βαθιά. Όποιος δει τις πυρκαγιές, τα φλεγόμενα διελιστήρια, τις φλεγόμενες αποθήκες καυσίμων, όπως επίσης και φλεγόμενα εργοστάσια, καταλαβαίνει ότι έχουμε προπολού ξεπεράσει τη φάση που μπορούσαν οι Μοσχοβίτες να συμπεριφέρονται λες και δεν γίνεται πόλεμος. Ναι μεν η Μόσχα δεν βομβαρδίζεται, αλλά οι επιπτώσεις αυτής της αιμορραγίας, ψυχολογικές και άλλες, είναι ορατές. Ο Πούτιν χάνει σε δημοτικότητα, παραμένει ψηλή η δημοτικότητά του, αλλά έχει μειωθεί σε σύγκριση με αυτό που ήταν πριν από αυτές τις εξελίξεις. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι η δημοτικότητα του Πούτιν, είναι ότι το κλίμα έχει βαρύνει και στο επίπεδο της ρωσικής ηγεσίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα έλεγε κανείς ότι ο Πούτιν είναι μόνος. Όλα τα μέλη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πιέζουν τον Ρώσο πρόεδρο να λάβει δραστικά μέτρα για να λήξει επιτέλους αυτός ο πόλεμος με ρωσική νίκη. Ξέρουν και αυτοί, όπως ξέρει και ο απλός Ρώσος πολίτης, ότι εάν δεν κερδίσει η Ρωσία αυτό τον πόλεμο θα ακυρωθεί ως μεγάλη δύναμη. Το έχουμε ξαναπεί. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος ευθύνεται για το γεγονός ότι η αποτροπή έχει στην πραγματικότητα ξεθοριάσει πάρα πολύ. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, να θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτός ο πόλεμος, ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, που ήταν εννοείται υπέρ της βοήθειας στο Κίεβο, απέφυγε να δώσει αμερικανικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, γιατί φοβόταν τις ρωσικές αντιδράσεις. Έχουν περάσει από τότε χρόνια, ο φόβος αυτός έχει αρθεί, κυρίως επειδή οι Ρώσοι, χωρίς να ορίσουν ποτέ τις κόκκινες γραμμές τους, μιλούσαν πολύ αλλά έκαναν ελάχιστα, με αποτέλεσμα σήμερα, παρά την απόσυρση των Αμερικανών, οι Ευρωπαίοι να τροφοδοτούν και να επιτρέπουν στους Ουκρανούς να χρησιμοποιούν πυράβλους ικανούς να πλήξουν τη Μόσχα και άλλα αστικά κέντρα και βεβαίως βιομηχανικά και στρατιωτικά κέντρα. Αυτή η κατάσταση για πολλούς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οικονομικά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Έσωσε τη ρωσική οικονομία το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ψώσει την τιμή του πετρελαίου και άρα τα έσοδα τα ρωσικά έχουν βελτιωθεί πολύ. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει το κοινωνικό κόστος και το πολιτικό κόστος. Η εικόνα μιας μεγάλης δύναμης που βομβαρδίζεται δεν είναι ό,τι καλύτερο. Κατά συνέπεια, η απέτηση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα δραστικά μέτρα για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με ξεκάθαρη νίκη της Ουκρανίας, της Ρωσίας, συγγνώμη, έχουν μπει στο τραπέζι και η πίεση που ασκείται στο Ρώσο πρόεδρο είναι τεράστια. Ο ίδιος απείλησε ότι θα πληγούν κέντρα διοίκησης στην αστική περιοχή του Κιέβου, υπόγεια κέντρα διοίκησης. Αυτά μπορούν να πληγούν μόνο με πυράβλους υπερυπερηχητικούς, ικανούς να διατρήσουν και να καταστρέψουν υπόγεια κέντρα διοίκησης. Βεβαίως, επειδή βρίσκονται στον αστικό ιστό του Κιέβου, η καταστροφή τους σίγουρα θα επιφέρει απώλειες αμάχων. Γι' αυτό και ο Πούτιν ζήτησε και από τις ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες αλλά και από τους δυτικούς αξιωματικούς που δουλεύουν σε αυτά τα κέντρα διοίκησης μαζί με τους Ουκρανούς, καθοδηγούν τους Ουκρανούς, αλλά και από τον πληθυσμό του Κιέβου να το εγκαταλείψει. Μέχρι στιγμής, παρότι έχουν περάσει αρκετές μέρες από αυτή την προειδοποίηση, η Ρωσία δεν έχει κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζει τις επιθέσεις όπως συνήθως. Και η φθορά βεβαίως κλιμακώνεται, γιατί τα ευρωπαϊκά drones επιτρέπουν στην Ουκρανία όχι μόνο να πλήττει βαθιά τη Ρωσία αλλά να δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην εφοδιαστική αλυσίδα των ρωσικών περιοχών όπως η Κρυμαία αλλά και των ρωσικών δυνάμεων. Πράγμα που συμβαίνει και αντιστρόφως, γιατί αν η Ρωσία υποφέρει μία, η Ουκρανία υποφέρει δύο από τις αντίστοιχες ρωσικές επιθέσεις. Εδώ είμαστε. Και είμαστε εδώ σε ένα πόλεμο φθοράς δύο επιπέδων όπως είπαμε, αρκεί να σας πω ότι και η μία πλευρά και η άλλη έχουν πια αρχίσει να βομβαρδίζουν με drones και τα πυροσβεστικά οχήματα για να εμποδίσουν ο ένας τον άλλον να θέτουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που προκαλούν οι επιθέσεις, έτσι ώστε η πυρκαγιά να καταστρέψει όσα μπορεί περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η απώλεια και στρατιωτών αλλά και υλικού να είναι κεντρικό στοιχείο αυτού του πολέμου, πράγμα που σημαίνει φθορά και για τους δύο.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ.

πολύ. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την ανηφόρα του πετρελαίου. Οι αγορές ήδη αντιδρούν και η αντίδρασή τους είναι να κινούνται έντονα ανωδικά. Το Brent ήδη ενισχύθηκε κατά 2,47% φτάνοντας στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 2,89% και διαμορφώθηκε στα 92,63 δολάρια.

Η κίνηση αποδίδεται στις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή ροή, καθώς τα στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης πετρελαίου διεθνώς.

στα δικά μας τώρα και στο παράλληλο σύμπαν που προσπαθεί να διαμορφώσει η κυβέρνηση το σήμα της εκκίνησης για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας έδωσε ο Πρωθυπουργός από την κομματική έδρα της Νέας Δημοκρατίας εκλέγοντας ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, νέο γραμματέα του κόμματος, ο οποίος καλείται να ανασυντάξει όλη τη δομή, να ενεργοποιήσει τα γαλάζια στελέχη ανά την Ελλάδα, καθώς ο δρόμος μέχρι την κάλπη απαιτεί αντανακλαστικά εγρήγορση και επιμονή, προκειμένου και ο τελευταίος απογοητευμένος ψηφοφόρος να πιστεί ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία αποτελεί αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχιση της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Ο Κυριάκος επανέλαβε τον στόχο για αυτοδυναμία, εξηγώντας ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης.

προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει το νέο προγραμματικό πλαίσιο, δηλαδή την ατζέντα του 2030, που θα αποτελέσει τον οδηγό για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων με στόχο μεταξύ άλλων τη μικρότερη δυνατή αποχή. Δεδομένου ότι παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, κορυφαία προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο θα παραμείνει για την κυβέρνηση η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και η ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Η στόχευση κατά το πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι σαφής. Οι αριθμοί της οικονομίας να μεταφραστούν σε απτό όφελος για τους πολίτες. Πρόκειται για μια προσπάθεια πολιτικής επανασύνδεσης με τη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να αισθάνονται ότι η οικονομική πρόοδος δεν έχει φτάσει πλήρως στην τσέπη τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το αφήγημα της ισχυρής Ελλάδας, δομημένο πάνω σε 4 βασικούς άξονες: δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, ισχυρή άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας εμέσως σε όσους αφισβητούν τις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα, δηλαδή στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Με αιχμηρή φρασιολογία υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός της ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Παράλληλα, παρουσίασε το κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών ως μια πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη, η οποία, όπως τόνισε, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να λειτουργήσει ως γέφυρα εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Ανεβάζοντας τα ντεσιμπέλ της έντασης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για ένα φίασο πολιτικών δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει, αλλά να επενδύσει στη δυσαρέσκεια και την κοινωνική ένταση. Έβαλε στο στόχαστρο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας, επιχειρώντας να μετατρέψει τη σύγκρουση σε αντιπαράθεση μεταξύ υπευθυνότητας και πολιτικής δημαγωγίας. Σε αυτό αντέταξε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική δύναμη κυβερνητικής σταθερότητας απέναντι σε ένα κατακερματισμένο και αδύναμο αντιπολιτευτικό μέτωπο.

το δίλημα που επιχείρησε να θέσει, φίλες και φίλοι, μιλώντας ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, είναι απλό αλλά ισχυρό. Συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς. Το εάν η κοινωνία θα υιοθετήσει αυτό το δίλημα ή θα αναζητήσει διαφορετικές απαντήσεις, θα κρυφεί στις κάλπες. Μέχρι τότε όμως, η προεκλογική μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλωστε, μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς». Κλείνοντας για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ και διηγώντας τα ανακλές. Κι όμως έχουν απερίγραπτο θράσος εκεί στην Πειραιώς. Απερίγραπτο.

τέτοιο βράδυ. Τα κενά με μουσική, rock and roll που συμπαθώ. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Δεν πειράζει αν μετά θα μετανιώσω. Δεν τρέχει τίποτα, αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγωγή.

Θέλετε λίγο να εντοπίσουμε τα λάθη της χθεσινής φιέστας του Κυριάκου Μητσοτάκη παρέα. Καταρχάς, το πρώτο και κύριο λάθος είναι η επιλογή του προσώπου για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, δηλαδή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Είπαμε, ο Κυριάκος έχει ένα απίστευτο ταλέντο να μαζεύει τριγύρω του τους πλέον ακατάλληλους. Βλέπετε, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τις διθυραμβικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αποτελεί απλώς μια εσωκομματική είδηση. Είναι το απόλυτο σύμπτωμα, φίλες και φίλοι, το απόλυτο σύμπτωμα μιας πολιτικής εποχής όπου η εικόνα έχει καταπιεί την ουσία και το επικοινωνιακό περιτύλιγμα έχει αντικαταστήσει την ιδεολογική βαθύτητα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του επιχείρησε να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μίλησε για ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, μίλησε για ανανέωση και για μια παράταξη που ακούει τα μηνύματα των καιρών. Ωστόσο, η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου για τη θέση του αρχιτέκτονα του κομματικού μηχανισμού εκπέμπει ένα εντελώς αντίθετο, σχεδόν κοινικό σήμα. Το να παρουσιάζεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ως το πρόσωπο της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού αποτελεί ένα πολιτικό οξύμορο σχήμα. Αλήθεια τώρα. Δεν πρόκειται για ένα στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της πραγματικής αγοράς, της επιστήμης ή των κοινωνικών κινημάτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η προσωποποίηση του κομματικού σωλήνα. Ένας πολιτικός που ανδρώθηκε μέσα στα κομματικά γραφεία και στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με την επιθετική ρητορική, τον ψηφιακό ακτιβισμό και δηλώσεις που στο παρελθόν προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, όπως οι περιβόητες αναφορές για τους επαγγελματίες ανέργους ή για τα επιδόματα παιδιού. Επομένως, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για διεύρυνση και σύνδεση με την κοινωνία, στην πραγματικότητα εννοεί την ανακύκλωση των ίδιων δοκιμασμένων μηχανισμών που ξέρουν να διεξάγουν σκληρό επικοινωνιακό ανταρτοπόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην τσατίζεστε, αυτή είναι η αλήθεια. Ρε εσείς εμάς βρήκατε να μας λανσάρετε τον Κυρανάκη ως τον νεό. Βέβαια, η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Αντικατοπτρίζει την αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου μπροστά στη φθορά της καθημερινότητας και την κοινωνική δυσαρέσκεια. Τι διακήρυξε ο Μητσοτάκης? Κόμμα ανοιχτό στους πολίτες και τα προβλήματά τους. Ποια είναι η πραγματικότητα των επιλογών του Μητσοτάκη? Μέσω του Κυρανάκη, στροφή σε ένα σκληρό κομματικό μάνατζερ που ξέρει να συσπυρώνει τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων. Διακήρυξε σύγχρονη και ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Με την επιλογή του όμως επιβραβεύει μια ρητορική που συχνά φλερτάρει με τον λαϊκισμό που κατηγορεί και την επιθετική ατάκα των 15 δευτερολέπτων στο TikTok. Διακήρυξε ανάπτυξη και αξιοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω της επιλογής Κυρανάκη, τι έκανε? Επιβεβαίωσε ότι στον κομματικό μηχανισμό προηγείται πάντα η ικανότητα διαχείρισης των εσωτερικών ισορροπιών και της επικοινωνίας. Από όλα αυτά λοιπόν, το συμπέρασμα είναι σαφές.
Η κυβέρνηση, βλέποντας την πολιτική της πίεση να αυξάνεται, δεν επιλέγει ένα γραμματέα που θα κάνει πολιτική σύνθεση ή θα παράξει ιδεολογία. Επιλέγει ένα στρατηγό των likes για να διαχειριστεί την επικοινωνιακή αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Οι χθεσινές, δυστυχώς, δηλώσεις του Πρωθυπουργού αφήνουν μια πικρή γεύση σε όσους περίμεναν μια πραγματική αυτοκριτική ή μια στροφή προς την ουσιαστική επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, δηλαδή την ακρίβεια, την υγεία και την παιδεία. Όταν η ηγεσία της χώρας πανηγυρίζει για την εκλογή ενός στελέχους που το κύριο προσόν του είναι η ικανότητα να παράγει viral στιγμιότυπα και να διεξάγει τηλεοπτικούς καυγάδες, τότε το μήνυμα προς τους πολίτες είναι απογοητευτικό. Δεν μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε την πολιτική μας, μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε τον τρόπο που την πουλάμε. Αν αυτό είναι το σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κόμμα Κυριάκο που οραματίζεσαι, τότε η Νέα Δημοκρατία μετετρέπεται σταδιακά από μια ιστορική παράταξη αρχών σε μια καλοκουρδισμένη εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ. Μόνο Κυριάκο, που η κοινωνία δεν ζει στο TikTok, ούτε τρέφεται με αλγόριθμους. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο ρίσκο αυτής της επιλογής. Η κοινωνία, Κυριάκο, δεν έχει άλλες αντοχές. Η κοινωνία, Κυριάκο, έχει πτωχεύσει και έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια της πανάθεμά σας.

Και για να λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν η χθεσινή φιέστα της Νέας Δημοκρατίας και η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έδειξαν κάτι με κοφαντικό τρόπο, αυτό δεν είναι βεβαίως η ισχύς του κυβερνώντος κόμματος, αλλά η απόλυτη, τραγική, μέχρι σε σημεία και ύποπτη ανυπαρξία της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να παραδίδει τα κλειδιά του κομματικού μηχανισμού στον κατεξοχήν εκπρόσωπο της ψηφιακής και τηλεοπτικής επιθετικότητας, να βαφτίζει την κομματική περιχαράκωση άνοιγμα στην κοινωνία και να κυβερνά με όρους real estate και TikTok, όχι επειδή είναι πολιτική ιδιοφυΐα, αλλά επειδή παίζει μπάλα σε ένα αδιανό γήπεδο. Ολόκληρο το αντιπολιτευτικό φάσμα, από τα παραδοσιακά κόμματα μέχρι τα πιο φρέσκα πολιτικά μορφώματα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, λειτουργεί ως ο μεγάλος, αθέλητος ή μήπως θελημένος χορηγός του μητσοτακισμού. Τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μετατραπεί σε πολιτικά μουσεία ή σε αρένες προσωπικών φιλοδοξιών, ανίκανα να αρθρώσουν ένα σοβαρό εναλλακτικό λόγο. Από την άλλη, η αριστερά των εσωτερικών ξεκαθαρισμάτων, αντί να παράγει πολιτική για την ακρίβεια, τη διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας, τη στεγαστική κρίση, αναλώνεται σε ατέρμοτες διασπάσεις, δικαστικές διαμάχες για τα γραφεία και συνέδρια ξεκατηνιάσματα. Η αντιπολίτευσή τους εξαντλείται σε οργισμένα tweets και ανακοινώσεις που δεν διαβάζουν ούτε τα ίδια τους τα μέλη. Από την άλλη, ένα Πασόκ που λειτουργεί με την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά δημόσιας υπηρεσίες στη δεκαετία του 80. Μια μόνιμη γραφειοκρατική γκρίνια χωρίς κυριολεκτικά κανένα μα κανένα όραμα. Σε αυτό το κόμμα δεν υπάρχει όραμα. Σε αυτό το κόμμα υπάρχει μια απόλυτη στασιμότητα. Δεν υπάρχει ρίσκο. Απλώς περιμένει να πέσει ο Μητσοτάκης σαν όριμο φρούτο, την ώρα που το φρούτο έχει σαπίσει αλλά παραμένει στο δέντρο, γιατί δεν υπάρχει κανείς μα κανείς να το κουνήσει και να πέσει. Εδώ λοιπόν η κωμωδία, φίλες και φίλοι, μετατρέπεται σε φάρσα. Τα υποτιθέμενα νέα, άφθαρτα και αντισυστημικά κόμματα αποδεικνύονται οι πιο χρήσιμοι λήφοι του συστήματος. Τι κάνουν τα νέα κόμματα? Ακολουθούν καταρχάς την πολιτική των βίντεο, των selfies και των δακρύβρεχτων μονολόγων χωρίς ίχνος ιδεολογικού υπόβαθρου. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Μετατρέπουν την πολιτική αντιπαράθεση σε reality, κάνοντας την κυβέρνηση να φαντάζει η μόνη σοβαρή επιλογή. Οι επαγγελματίες πατριώτες. Εκεί έχουμε κραυγές, θεωρίες συνωμοσίας και εμπόριο εθνικής ευαισθησίας, πάντοτε στα social media. Τι κάνει αυτό? Λειτουργεί ως το τέλειο σκιάχτρο. Ο Μητσοτάκης τους δείχνει με το δάχτυλο για να αυτοπαρουσιάζεται ως ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας. Και βέβαια οι τεχνοκράτες του real estate. Κόμματα, προσωπικές επιχειρήσεις που υπόσχονται management και νέες ιδέες. Τι καταφέρνουν? Να ανακυκλώνουν την ίδια νεοφιλελεύθερη λογική, απλώς με άλλο λογότυπο, χωρίς καν να αγγίζουν τις δομές της ανισότητας. Η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, είναι αμήλικτη. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα σήμερα πάσχει από πολιτική ναρκοληψία. Όταν η κυβέρνηση νομοθετεί ερήμην τις κοινωνίες, όταν η ακρίβεια εξανεμίζει τους μισθούς στις 15 του μήνα, η αντίδραση της αντιπολίτευσης είναι μία σειρά από παρεμβάσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα,
όπου τσακώνονται με τους χειρανάκηδες της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος είπε τι, αντί να χαλάσουν ουσιαστικά το αφήγημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα που να μπορεί να διοργανώσει μια μαζική ουσιαστική κοινωνική διαμαρτυρία, να προτείνει ένα συνεκτικό κοστολογημένο πρόγραμμα που να πείθει τον μέσο πολίτη ότι βρε αδερφέ υπάρχει μια άλλη λύση. Αντίθετα, οι πάντες έχουν εγκλωβιστεί στο μικρό κόσμο του Twitter, του Facebook, του Instagram και των πρωινών εκπομπών. Ο Μητσοτακισμός, φίλες και φίλοι, δεν κυβερνά επειδή λατρεύεται από τον κόσμο. Κυβερνά επειδή η εναλλακτική λύση είναι ένα μάτσο από ασυνάρτητες κραυγές, εσωκομματικές ίντριγκες και ψηφιακά πυροτεχνήματα. Όσο η αντιπολίτευση προτιμά να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να μετράει τη δική της εσωτερική μιζέρια, ο Μητσοτάκης θα μπορεί να διορίζει όποιον θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να γελάει πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου με την κατάντια των διοκτών του. Με άλλα λόγια, θα κάνει ό,τι γουστάρει. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά του το επιτρέπει η ίδια η αντιπολίτευση. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης και όλα στη φορά.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο τις ημέρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο πρωί στις 7. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?

δύσκολη η βραδιά που πέρασε. Βήγες, πολλές βήγες. Όλα τα γιατροσόφια.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα 5η 11 του Ιούνιου. Του Αγίου Λουκά μεγάλη χάρη του. Του ιατρού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Βορράς, νότος, καλημέρα. Ανατολικά, δυτικά. Δυτικά, πολύ πολύ δυτικά, καλό ξημέρωμα. Πολύ πολύ ανατολικά, καλό απόγευμα. Εδώ από την καρδιά της Ελλάδας, από το Βόλο και από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1 Μαρκόνι. Όλα στη φόρα. Διαδικτυακά για την υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Σας συνιστώ βολιοτάκι.gr για καλύτερη ποιότητα ήχου. Εκστασί. Μεγαλύτερη ευκρίνεια. Απευθείας στο radiomarconi.gr. Και βέβαια έχουμε μεριμνήσει το σήμα του διαδικτύου να έχει αναρτηθεί, να είναι ανιρτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Μάρι Σάτιν Μαρσάτ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Άρα πάμε παντού. Porque es la bomba que basta y no tiene pegas porque es genial así me gusta a mí así me gusta a mí así me gusta a mí. Μπορεί να το ακούσει οποιοςδήποτε. Σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται. Γι' αυτό το ραδιοφωνάκι δεν χάει ποτέ την αξία του. Αυτό το ραδιοφωνάκι είναι το α και το ω της επικοινωνίας. Συντονιστείτε, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε ή έχοντάς το χαμηλωμένο θα φροντίσουμε για τα καλύτερα. Καλημέρα, bonjour, good morning, bonjour, giorno, good morning, θα μάθω και κινέζικα όσο νουπο.

0: Θέλεις και ισπανικά, ε?
1: No.
0: Σαρώσουν Ισπανιόλες. Μούτρο. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Πέρασα πριν λίγο από το κατάστημα της Οδού Δευτέρας Νοεμβρίου. Πήρα την καφεδιά μου, Αδέλμα. Μου έδωσαν και ένα κουρασάν, έτσι για να ζηλεύεις ρε μπαγάσα. Το απίλαυσα πριν λίγα λεπτά, το μεγάλο το κουρασάν του Γιώργου του Μανδυλά.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Κρουασανάκια το νου σου. Προσοχή στο τιμόνι. Το νου σου, Ηλία Ρίχτο. Γάλτον στα VHF. Γάλτον στα Very High Frequency. Ηλία φώναξε Ζήκο. Ζικάκο. Ηλία μας πουλάει μαγκές πρωί πρωί. Ο κουραβιεδάκες, ο τουλουμπάκες, ο κρουασανάκες. Καλημέρα Βλάση, να είσαι καλά.
1: Έκσταση, εκστανό.
0: Βροχή τα email από παντού. Τι έγινε ρε παιδιά, τι πάθατε? Όλα καλά θα πάνε. Παιδιά, μην ανησυχείτε για τίποτα. Στη γέφυρα είναι ο καπετάν Κυριάκος. Μια χαρά θα δουλέψει ο αυτόματος. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε? Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, μυρωδάτος, καφές. Του κύριου Μακροσάβα, το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7. Εδώ, στην αρχή των παλαιών, στην αρχή της Λαμπράκι. Λαμπράκι 7, στα παλιά του Βόλου.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: βεβαίως μια στάση και στο ΕΜΠΑ και το ΕΒΓΑ της πόλης μέσω της οδού Λαρίσης, Λαρίσης 174, στο καφενείο μας, στο Δημητράκη του Μανώλη, για καφεδάρες, σαντουιτσάρες, μεζεδάρες το μεσημέρι, πιατάρες ημέρας το μεσημέρι, φαγητά φοβερά. Όλα τα γνήσια θα τα βρείτε στο καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη. Δημητράκη, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, αγαπητέ. Πολύ καλά εσείς.
0: Για πες κανένα νέο.
1: Τι νέο, να σου πω ότι το πρωί εδώ περνούσε στη Λαρίση σε ένα λεωφορείο και έβγαζε άσπρη σκόνη από πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Λες και ήταν από τις κουραμπιέδες, τόσο πολύ κουραμπιέ έχει.
0: Σώμα, για λέγε τι έγινε. Τι έγινε, τι είπες.
1: Περνούσε ένα λεωφορείο αστικής και έβγαινε άσπρος καπνός.
0: Α, ο κουραμπιεδάκας, θα πέρασε από το μαντιλά, πήρε κουραμπιέδες. Πώς, τους λέει, μου τα λένε όλα οι κοπέλες εκεί.
1: Ναι.
0: Τους λέει, βάλτε μου ένα κουτί κουραμπιέδες, μισή με σοκολάτα, μισή με άχνη, για ζάχαρη, ναι. Κανονικούς. Λοιπόν, και το, τι τους κάνει, δεν ξέρω, κάθε πρωί περνάει και παίρνει. Δεν ξέρω τι τους κάνει. Προφανώς τους τρώει, τους τρώει.
1: Μπορεί να κερνάει μες στο λεωφορείο.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να βγάζει άλλα γούστα, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Για πες την πρώτη.
1: Άντε να είμαστε καλά, Γιώργο, καλημέρα.
0: Τώρα εσύ τι θες, φασαρία, Κοντόπουλο ρε, Πέμπτη ρε Κοντόπουλο ρε. Ρε την Πέμπτη, πάλι ποτέ, ακούγαμε μακαρονάδες, εξαόροφες, με κυμαδάκο. Τώρα μας βάζεις Πέμπτη Κοντόπουλο ρε, πυλαφάς είσαι, του πολεμικού ναυτικού είσαι. Λίγη ντροπή ρε σε αυτή την πόλη. Λίγη ντροπή, γι' αυτό και εγώ παίρνω το ονοματιό μου και πάω για σαφάρι. Πάω για σαφάρι, Δημητράκη.
1: Goodbye.
0: Bye. Μας πήγαινες πάλι, Δημητράκη. Πάω στη Ρία, η οποία έβαλε μυαλό. Α, αυτά είναι.

0: σήκω και μου στέλνει μήνυμα ο παπάς, ο Παπαβάγιος, και λέει: καλημέρα τέκνον μου, καλημέρα τέκνον μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Αχ αυτή η ηρία τέκνον μου. Μέχρι και για σαφάρι θα πήγαινα μαζί της και ας μέτρωγαν τα άγρια θηρία. Παπά μου, παπά, μας ακούνε και τα φουαγέ των Μελισσατίκων, τον νου σου. Θα μας ξυρίσουν, παπά. Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 19 λεπτά. Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή διεύρυνση, αλλά τα νέα μέλη δεν πρέπει να έχουν ούτε δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα βέτο. 5 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προτείνουν προσωρινούς περιορισμούς στα δικαιώματα των νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από την ιδέα κρύβεται ο φόβος για ένα νέο Όρμπαν και των κινδύνων που κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν. Μαυροβούνιο, ένα βήμα πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη γερνάει, μπορεί η διεύρυνση να φέρει νέα ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κόκκινο η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Θα κάνουμε κόλαση την περιοχή, λένε οι φρουροί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν Ιρανικούς στόχους. Το Ιράν χτυπά βάση σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις. 22 χώρες απαιτούν από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα εδάφη τους. Το Μουντιάλ της κλιματικής υποκρισίας. Αυξήσεις και αναδρομικά έως 7.800 ευρώ στις συντάξεις χειρίες. Ακρίβεια, χρέη, πληστηριασμοί και μια κυβέρνηση που παρατηρεί το βαρύ φορτίο της οκταετίας Μητσοτάκη. Τσουνάμι ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενίκεια και είδη πρώτης ανάγκης. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο. Οικονομικός ταχυδρόμος, 100 χρόνια σταθερά για την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Σε εξέλιξη έρευνα για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Έδωσαν 20.000 για παρέμβαση σε έλεγχο πόθεν έσχες. Σε κουτιά γλυκών τα χρήματα για τις διευκολύνσεις του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πασόκ, το θεσμικό pressing με φόντο το Σύνταγμα και το νέο επικοινωνιακό project του Ανδρουλάκη. Στο ψυγείο της εφορίας οφειλές 6 δισεκατομμυρίων. Η παγίδα με την ενημερότητα. Κληρονομικό δίκαιο, δίχτυ προστασίας για περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην μηχανογραφική.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

τώρα που λες για το επαιτειακό, λέει, το σκέφτομαι, εντός των ημερών το βγάλε. Μα δεν βγει τώρα, πότε θα βγει, το χειμώνα? Θα το βγάλω διότι είναι και σε καλή κατάσταση. Λες να του βάλουμε πάνω κανένα υγραέριο?

0: μπορείς να ανέβεις πάνω στο επιτυακό όρθιος, να κρατιέσαι από την μπάρα, να σε ξεβράκω το μόνο με ένα μαγιό, γυαλί ηλίου, κόπερτον,
1: χτύπημα κάτω από τη μέση,
0: και θα σε πηγαίνω στην Άσο να σε φέρνω στην Δημητριάδα. Πάνω στους κυκλικούς κόμβους, σιρήνα και πάλι Άσονος.
1: Με το βλέμμα ακίνητο να κοιτάω το κένο.
0: Σε μισή ώρα θα εκατέβει το άμπουλανς από τη Μαργαρίτα πάνω.

Εβδομηντάρισε και η Άννα η Βύση. Αλλά άντε να της το πεις. Και καλά κάνει. Μιλάμε για ενέργεια. Μιλάμε για θέληση. Μιλάμε ότι βάζει κάτω 20 άρες.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρα 3, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι. Που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ήδρα 3, έναντι ο ΑΕΠ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

αυτά όσον αφορά την ελληνική επικράτεια και τον διεθνή χώρο. Τώρα, αν θέλατε, το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα 5η 11 του Ιούνιου. Θα σας έλεγα ότι το στίγμα αυτό το συνθέτουν οι έντονες αγροτικές κινητοποιήσεις, κάποιες αντιδράσεις για αντιπλημμυρικά έργα, οι τάσεις, αν θέλετε, στην αγορά των ακινήτων. Οι αγρότες της περιοχής εδώ κλιμακώνουν τις δράσεις τους με συζητήσεις σε κάθε χωριό και προγραμματισμένη μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο του Βόλου. Έντονη κριτική ασκείται στην κυβέρνηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον Δημήτρη Κουρέτα να δηλώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέχασε τα αντιπλημμυρικά στην Θεσσαλία, ζητώντας άμεση θωράκιση της περιοχής. Επίσης ο Δημήτρης Κουρέτας, όσον αφορά την αέρια ρύπανση του Βόλου, τονίζει ότι πρόκειται για πολιτικό θέμα και δίνει μια διάσταση. Εμείς το σχολιάσαμε στο Βολιωτάκι, θα σας το διαβάσω σε λίγο. Αίσθηση προκαλεί στην τοπική κοινωνία η απόφαση για να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ένας 19χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε υπόθεση ομαδικού βιασμού στο Βόλιο.

Τώρα, όσον αφορά την αέρια ρύπανση. Μπορεί η αέρια ρύπανση στο Βόλο να μετριέται με μικρογραμμάρια και τεχνικούς δείκτες, αλλά ο Περιφερειάρχης Κουρέτας επέλεξε να την μετρήσει με μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα. Από εδώ από το Βόλο χθες ο Κουρέτας δεν μάσησε τα λόγια του, κυρίες και κύριοι. Χαρακτήρισε το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο καθαρά πολιτικό και θύμισε σε όλους ότι η εθαλομύχλη δεν είναι απλά καιρικό φαινόμενο αλλά τοξικό κατάλοιπο της οικονομικής κρίσης. Ο Κουρέτας, κατά την άποψή μου, έπιασε τον τάβρο από τα κέρατα. Η αναφορά του ότι σε κάποιες περιοχές οι κάτοικοι έφτασαν στο σημείο να καίνε ακόμα και τα παπούτσια τους, τις γαλότσες τους, για να ζεσταθούν, δεν ήταν απλά μια μεταφορά για να προκαλέσει εντύπωση. Πετώντας αυτήν την ατάκα, ο Κουρέτας υπενθύμισε, ήταν μια ομή υπενθύμιση, ότι η οικολογική συνείδηση σταματάει εκεί που ξεκινάει η παγωνιά και η φτώχεια των Μαγνησιωτών. Όταν το πετρέλαιο, όταν το ρεύμα γίνονται είδη πολυτελείας, το τζάκι και η σόμπα καταπίνουν ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Από ξύλα με υπολείμματα πλαστικού μέχρι σόλες παπουτσιών. Σωστά τα προγνωστικά μοντέλα, εξαιρετική η κατάσταση των νέων σταθμών μέτρησης σε Αγριά και Αλμυρό που ανακοίνωσε η Περιφέρεια. Όμως, αλλά, το αλλά μετράει, όμως οι μετρήσεις απλώς καταγράφουν το πρόβλημα. Δεν το λύνουν το πρόβλημα, απλά κάνουν ακόμα μια διάγνωση οι μετρήσεις. Η λύση δεν έρχεται με την επαναλαμβανόμενη διάγνωση. Η λύση θέλει παρέμβαση, θέλει χειρουργείο. Γι' αυτό και το μπαλάκι εστάλει συστημένο από τον Κουρέτα στην Αθήνα και την κεντρική πολιτική ηγεσία. Η πρόταση λοιπόν Κουρέτα για την αέρια ρύπανση είναι απλή αλλά είναι δομική. Και τι λέει ο Κουρέτας? Δώστε, λέει, δώστε στον κόσμο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα για να σβήσουν οι εστίες που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Γιατί αν η πολιτεία δεν εξασφαλίσει φτηνή και καθαρή ενέργεια, τα φίλτρα και οι σταθμοί θα συνεχίζουν απλά να καταγράφουν τοξικές αλήθειες. Και όπως φάνηκε, ο Κουρέτας δεν σκοπεύει να κάνει δημόσιες σχέσεις με τον αέρα που αναπνέουμε. Το κατάλαβες, Κωστάκη αγοραστέ, που έδινες ξανά και ξανά τη σκητάλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να κάνουν ακόμα μια διάγνωση? Και πάρτε χρήματα για διάγνωση, και πάρτε χρήματα για διάγνωση, και ξανά χρήματα για σταθμούς μέτρησης, και ξανά χρήματα για σταθμούς μέτρησης. Έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Κουρέτας, Κωστάκη αγοραστέ, και λέει: ρε μπαγλαμάδες, τι είναι, στο Μαξίμου, πάρτε ρε την κατάσταση στα χέρια σας.

και να φοράει Ζήκο εκείνο το κορδόνι όπως φαντάζει από ψηλά από τους δορυφόρους η διόρυγα του Παναμά που χωρίζει τον Ατλαντικό από τον Ειρηνικό. Τι λέμε πάλι σήμερα ρε. Παπά, αμαρτία. Κατακολλασμένη. Ήμαρτον. Βοήθεια. (Συσχελίδι) 25 βαθμούς αυτή την ώρα, 26 ανέβηκε ο υδράργυρος στο κέντρο του Βόλου. Ηλιοφάνεια. 26 βαθμούς και στη Σκιάθο, ηλιοφάνεια. 26 βαθμούς και στη Σκόπελο, ηλιοφάνεια. 26 και στην Αλόνισο.

Είμαι στο δορυφόρο, βλέπω στη μέση του παγασιτικού το Inkjet 2 το καταμαράν, να έρχεται από τα νησιά για το Βόλιο με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπω το Superstar να έχει βγει από το παγασιτικό και να κατευθύνεται στα νησιά μας. Βλέπω όλα τα πλοία από ψηλά, τις Ελισάβετ κουραζιέρες του Κώστα του Δημητρίου του Ταρζάν, να μεταφέρουν χιλιάδες κόσμο από το Αχίλιο προς τη Σκιάθο. Όταν λέω χιλιάδες κόσμο εννοώ καμιά 1500 άτομα. Υψηλό το νούμερο για ημερόπλια. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, στο Ferry Boat Αχιλλέας. Της εταιρείας λαϊκής βάσης της Κύρου. Που αυτήν την ώρα ο Αχιλλέας μπαίνει μέσα στο λιμάνι της Κύμης. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη. Καλή σεζόν. Καλημέρα στη Βουλγαρία, να είσαι καλά Θανάση. Καλημέρα και σε σένα.

Θανάση, το φαντάζεσαι το Ζήκο? Γεια σου Ζήκο. Και να λέει από πάνω Θανάση και να φωνάζει, να του φωνάζει η Ρία: πήγαινε με πάλι πίσω οδηγέ, πήγαινε με πάλι πίσω οδηγέ.

φρούτσινε και έχουμε αυτή την ώρα την ευχή του παπά και λέει τέκνον μου μη φοβάσαι, έχουμε άφεση αμαρτιών, ούτως ή άλλως ο Θεός επίησε και την ρία. Κάτι ήξερε αυτός τέκνον μου.

0: Μπρούτζινε, παρόλο που η Ρία δεν τραγουδάει τέτοιου είδους τραγούδια, σου υπόσχομαι ένα βράδυ να τραγουδήσει στον Όζι Μπι. Τι σου λέω τώρα, άγνωστα πράγματα σου λέω, δεν πειράζει όμως. Εσύ συγκράτησέ τα. Συγκράτησέ τα εσύ. Εσύ να θυμάσαι, σήμερα 5η 11 Ιουνίου, ότι υπάρχει υπόσχεση η Ρία Όζι Μπι σε τραγούδια του Νίκου του Καβαδία. Η Ρία, ναι η Ρία. Εσύ κράτα αυτή την πληροφορία, 5η 11 Ιουνίου 2026. Και θα λες τότε, ρε εσύ τι έλεγε, τι είχε πει εκείνος ο τρελός. Τι είχε πει ρε, μίλουσε σοβαρά. Μπρούζινε, έτσι για να μαθαίνεις. Για να μαθαίνεις μπαλίτσα. Καλημέρα στην Αγριά.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα στη Σκάθο. Καλημέρα στο νησί μας. Καλημέρα εκεί στις Σκιαθίτισες, στους Σκιαθίτες. Στην πλειοψηφία των ακροατών του νησιού που ακούνε αυτό το ραδιοφωνάκι. Να είστε καλά συμπατριώτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ και χρόνια. Οι πάντες είναι συντονισμένοι στο ραδιοφωνάκι. Βέβαια, μερικές φορές πρέπει να ανεβάζουμε λίγο τους τόνους για το νησί μας, για να σφίγγουν οι κόλλοι κάποιον. Και έχουμε κάθε δικαίωμα. Έτσι. Σκιαθίτες είμαστε, δημότες Σκιάθου είμαστε και έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφραζόμαστε και να τα λέμε προς κάθε κατεύθυνση. Η Σκιάθος δεν είναι του πενταματού. Έχουν γίνει πράγματα. Παρόλα τα προβλήματα, στο νησί μας έχουν γίνει πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν ξεφύτρωσαν ως διαμαγείες. Κατά περιόδους λοιπόν θα πρέπει να βάζουμε μερικά πράγματα στη θέση τους. Δημήτρη Πρεβεζάνο, καλημέρα. Γιατρέ, καλημέρα, πώς είσαι? Θα πρέπει λοιπόν κατά περιόδους να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί ξέρετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις διάφορες καρέκλες των αιρετών η μνήμη καμιά φορά γίνεται επιλεκτική. Υπάρχει μια τάση από κάποιους να αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε ανάπτυξη της Σκιάθου ως κάτι το αυτονόητο ή ακόμα χειρότερο, σαν κάτι που έγινε διαμαγείες. Όμως στην οικονομία και στην κοινωνική πραγματικότητα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Η Σκιάθος σήμερα 2026 δεν είναι απλά ένα νησί. Δεν αμφισβητείτε ότι η Σκιάθος είναι το οικονομικό, το συγκοινωνιακό, το διοικητικό επίκεντρο των βορείων σποράδων. Και τα στοιχεία αυτά που σας λέω είναι ξεκάθαρα, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται. Η Σκιάθος έχει το λιμεναρχείο, το κεντρικό λιμεναρχείο, που έχει υπό την εποπτεία του τα υπολιμεναρχεία Σκοπέλου και Αλονίσου, λιμενικού σταθμού Αλονίσου, υπολιμεναρχείο Σκοπέλου. Κεντρικό λιμεναρχείο είναι τη Σκιάθου. Άρα έχει διοικητική υπεροχή σε αυτό το κομμάτι. Η Σκιάθος, όσο κι αν αποβαίνει προς τον παρόν λόγω κακής πολιτικής από τους σημερινούς μείον, η Σκιάθος έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο φαινόμενο. Μέχρι 18 εκατομμύρια το ρίξαμε για τον περιβάλλοντα χώρο. Ένα διεθνές αεροδρόμιο φαινόμενο. Έχει θαλάσσιες συγκοινωνίες, αρτηρίες με Βόλο, με Μαντούδη, δηλαδή Αθήνα, με Θεσσαλονίκη, και μια συνεχή ροή από κουρασγερόπλια, μια συνεχή ροή από ημερόπλια. Όπως αυτήν την ώρα έρχονται όλα τα ημερόπλια στο νησί από την υπηρετική Μαγνησία. Άρα η Σκιάθος είναι πύλη εισόδου. Υπάρχουν εκεί εμβληματικές ξενοδοχειακές μονάδες, όπως είναι του Δερβαίνη το Σκιάθος Παλάς, εμβληματικό, όπως είναι του Αλουνού, πως τον λένε, το Ελίβι, όπως είναι στο Βασιλιά του Αλουνού και τόσα

Η Σκάθος που έχει ένα ολοκένουργιο κέντρο υγείας με μόνιμη βάση ΕΚΑΒ, που ως ένα βαθμό, τουλάχιστον σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά, εγγυώνται την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Επομένως, όλη αυτή η υποδομή, όλο αυτό το σύγχρονο οικοδόμημα, όλο αυτό δεν φύτρωσε μόνο του. Όλο αυτό έχει βαθιές ρίζες, έχει βαθιά θεμέλια. Γιατί για να μιλάμε σήμερα για τουρισμό, κάποιοι άλλοι έπρεπε να προνοήσουν, κάποιοι άλλοι έπρεπε να προνοήσουν για τα βασικά, για τα μεγάλα έργα υποδομής, όταν κάποιοι άλλοι απλά παρακολουθούσατε. Μήπως δεν πρέπει να θυμηθούμε, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι, ότι ήταν ο τότε δήμαρχος Δημήτρης Πρεβεζάνος, εκείνος που από τις αρχές της δεκαετίας του 90 οραματίστηκε και δημιούργησε το αποχετευτικό δίκτυο και τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ένα έργο πνοής, ένα έργο ουσίας που απετέλεσε τη ροχοκοκαλιά, τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η μετέπειτα τουριστική, όλη η μετέπειτα οικιστική έκρηξη του νησιού μας. Είναι το αποτέλεσμα, θέλω να σας πω, το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς του επιχειρηματικού κόσμου, των εργαζομένων, αλλά και τέτοιων ιστορικών διεκδικήσεων και επενδύσεων χρόνων. Καλό λοιπόν θα ήταν ορισμένες παλιοπροβιές εκεί και παράγοντες να σταματήσουν να βλέπουν τη Σκιάθο με όρους του παρελθόντος ή να προσπαθούν να υποβαθμίσουν το ρόλο κάποιων άλλων προγενέστερων για μικροπολιτικές ισορροπίες. Γιατί η πραγματικότητα τους προσπερνάει. Το νησί Σκιάθος είναι ο αιμοδότης, η Σκιάθος είναι ο οδηγός της περιοχής. Αντί λοιπόν να κοιτάζουν τη Σκιάθο με αμηχανία, ας ευθυγραμμιστούν με την φοβερή δυναμική του νησιού μας. Γιατί ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια δεν κρύβεται κάτω από το χαλί. Η αλήθεια δεν παραγράφεται με δημόσιες σχέσεις και με κίτρινα γυαλιά που φοράτε εσείς. Δεν γίνεται, δεν παίζετε έτσι το παιχνίδι. Ελάτε λοιπόν, ελάτε να σας μάθω μπαλίτσα.

Να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον Γιώργο τον Μπράτο, που χθες εδώ στην εκπομπή για δευτερόλεπτα του είπαμε για το πρόβλημα των κατσαρίδων εκεί στο κέντρο της πόλης. Πρωί-πρωί συνεργεία βγήκαν έξω και ψεκάστηκαν όλοι οι υπόνομοι με τον σωστό τρόπο. Μπράβο λοιπόν στο Δήμο Βόλου. Μπράβο.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

αυτά που λέτε και για τη Σκιάθο, για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Κοιτάξτε, έχουμε 2026, οι δημοτικές εκλογές είναι το 28. Να ξέρετε ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι προεκλογικό. Να ξέρετε ότι δεν θα παίξετε μπάλα μόνοι σας εκεί. Θα σας τακτοποιήσουμε διόντως.

πάει να πούμε καμιά κουβέντα αυτήν την ώρα, πας και βγάλουμε καμιά είδηση. Αλλά να πούμε καμιά ουσιαστική κουβέντα με κάποιον, γιατί ως συνήθως αυτοί που περιφέρονται κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, καταθέτουν του κόσμου τις αρλούμπες. Σκέφτομαι να καλέσω σε λίγο ένα πρόσωπο, αν δεχθεί να μιλήσει ο άνθρωπος και μπορεί, να μάθουμε κάποια πράγματα από το εσωτερικό κάποιων κομμάτων και από τις διεργασίες που συντελούνται. Σκέφτηκα ένα πολιτικό πρόσωπο, λοιπόν, θα γνωρίζει πράγματα αυτός. Ναι, είναι τετραπέρατος, μετέχει τον πάντων. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, αυτός θα τον βρεις από κάτω, παρακολουθεί τα πάντα. Παρακολουθεί τα πάντα. Θα το καλέσω σε λίγο και αν μπορέσει να μας πει, να μάθουμε δύο πραγματάκια.

Ωραία, του έστειλα μήνυμα. Του έστειλα μήνυμα να απαντήσει τώρα. Αν μπορεί. 10 και 7 λεπτά. Εδώ Βόλος. Εδώ Μαγνησία.

Ναι, σε 5 λεπτά μου λέει. Σε 5 λεπτά λοιπόν, δεν θα σας πω ποιος θα είναι ο άνθρωπος αυτός. Δεν θα σας πω με ποιον πολιτικό θα μιλήσουμε σε 5 λεπτά. Θα τον ακούσετε. Κύριε Σουμπούλη, το αφεντικό σας, ο πρόεδρός σας στην ΑΕΚ, ο Μάριος, ο Σούπερ Μάριο, πριν λίγες μέρες ήρθε εδώ πέρα και συμμετείχε στην ανάβαση της Πορταριάς, έκανε εκεί ρεκόρ, εκεί με τα αυτοκίνητα, 700 άλογα πόσα έχει, 600 τόσα άλογα. Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο. Αν έπαιρνε φόρα από την Πορταριά και πήγαινε στο κενό, τα πετούσε. Ο Σούπερ Μάριο λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, μέσα σε 3 μήνες, μέσα σε 3 μήνες θα το σχολιάσουμε το πράγμα από τη θετική του πλευρά. Μην πιάνουμε γρουσουζιές πρωί-πρωί. Η C-Jet λοιπόν, η C-Jet, το τελευταίο τρίμηνο αγόρασε 8 πλοία. 8. Και αυτές τις μέρες βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις, μαθαίνω από τα συμβολογραφικά εκεί της, του Πειραιά, Πάιριους. Καλημέρα στο Πάιριους. Σιγά μην περιμένουμε να ανακοινώσετε εσείς. Εμείς το μαθαίνουμε από τα γραφεία, τα δικηγορίστικα των συμβολογράφων και που γίνονται, που μαλώνουν όλη νύχτα για ένα και. Παιδιά, μια νύχτα δύο πλειοκτήτες μάλωναν για ένα και. Ένας έλεγε δεν πρέπει να μπει το και εδώ, ο άλλος έλεγε πρέπει να μπει και μάλωναν με τους δικηγόρους τους όλη νύχτα. Και τους παρακολουθούσα, μιλάω σοβαρά, για ένα και. Γιατί άλλαζε όλο το νόημα. Και μιλούσαμε για αγαροπολισία πλοίο. Η C-Jet λοιπόν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Άνεμος της Aegean Sea Lines. Το Άνεμος, ένα ωραίο πλοίο 136 μέτρων, αναπτύσσει 21 κόμβους, παίρνει 1.700 επιβάτες, μπορεί να μεταφέρει 345 γιο ταχύ, 345 γιο ταχύ. Και το πλοίο αυτό έχει εξασφαλίσει την επιδοτούμενη άγωνη γραμμή Λαύριο Αϊστράτης Λίμνος Καβάλα. Άρα λοιπόν κατάλαβα γιατί το παίρνει ο C-Jet, ο Μάριος Ηλιόπουλος, κατάλαβα τώρα γιατί παίρνει το Άνεμος. Το παίρνει διότι θέλει να αντικαταστήσει στην άγωνη γραμμή το Aqua Blue που είναι παλιό πλοίο και κάνει αυτή τη γραμμή κάθε μέρα πάνω κάτω, είναι επιδοτούμενη. Θα αντικαταστήσει λοιπόν το Aqua Blue με το Άνεμος. Και καλά κάνει. Να σας πω ότι το Μάρτιο που μας πέρασε η C-Jet αγόρασε 5 ταχύπλοα πλοία της Hellenic Seaways. Όλα ήταν δρομολογημένα στις γραμμές του Αργοσαρονικού. Ένα από αυτά είναι το Eagle Jet 2 που μπαίνει αυτή την ώρα στο λιμάνι του Βόλου που έρχεται από τα νησιά. Αυτό ήταν το πρώην Flying Cat 6. Άρα λοιπόν η C-Jet αγόρασε 5 ταχύπλοα από την Hellenic Seaways. Το Flying Cat 3, Flying Cat 4, αυτό είναι φοβερό το Flying Cat 4, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. Το Flying Cat 5, το Flying Cat 6, το High Speed 4
η Χελένη Ξηγουέη πήρε από τον Μάριο Γιώπουλο για να του δώσει αυτά το Μάρτιο 25 εκατομμύρια δολάρια.

Ανακαλύψτε την ποιότητα στην επεξεργασία μαρμάρου με την Τουτουτζόγλου Χαράλαμπος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Από το 1968 στο Βόλο προσφέρουμε μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζιακές και κεραμικές επιφάνειες υψηλής αισθητικής. Με υπερσύγχρονα μηχανήματα CNC για πιο ιδιαίτερες κατασκευές και σχέδια, με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε την κοπή και τοποθέτηση πλακών, πάγκων κουζίνας, σκαλών, τζακιών και νηπτήρων. Επισκεφτείτε τον εκθυσιακό μας χώρο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου και βρείτε το υλικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Καλέστε μας τώρα στο 2421-095-737 και 6974-810-720 και δώστε ζωή στις δημιουργίες σας με την ποιότητα της Τουτουτζόγλου Χαράλαμπος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.

άσε Θανάση, Θανάση ο κουραβιές πάει σύννεφο σου λέω. Θανάση, πολύ γλυκούλικο το αγόρι.

Καλό μεσημέρι και στο Λαρνσάν της Κίνας. Καλημέρα και από τα Γιάννη Νάπα. Aqua Pisces. Πολύ θα ήθελα να το κάνω καπιταγιάννη αυτό το ταξίδι. Ακούσατε τις προάλλες τον, ακούσατε τον καπιταγιάννη τον Άπα από Ινδονησία όταν κατέβαινε για Αυστραλία, βορειοδυτική Αυστραλία. Μετά επικοινωνήσαμε μαζί του, είχε φύγει από Αυστραλία και ήταν κάτω από τις Φιλιππίνες. Έφτασε στο Λανσάν της Κίνας και τώρα μάλλον μεθαύριο θα αποπλέψει, αφού ξεφόρτωσε από το Λανσάν της Κίνας, θα αποπλέψει, θα ταξιδέψει, θα διασχίσει όλον τον Ειρηνικό, όλο το Βόρειο Ειρηνικό, για να πάει απέναντι United States, εκεί πάνω από το Oregon, εκεί κάτω από το Vancouver του Κάναδα, εκεί που ξεκινάει η πολιτεία της Washington, η πολιτεία της Washington, εκεί μέσα τα ποτάμια στο Seattle, σε ένα λιμάνι εκεί μέσα θα πάει διασχίζοντας όλο το Βόρειο Ειρηνικό. Παναγία μου, δηλαδή θα φύγει. Καλό μεσημέρι καπιταγιάννη. Καλό μεσημέρι στην Κίνα. Δηλαδή θα φύγει από την Κίνα, θα περάσει κάτω από την Νότια Κορέα, μεταξύ Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας, ανοιχτά από τη Χιροσίμα, Βόρεια Ιαπωνία, Δυτική Ιαπωνία, ανοιχτά από την Χιροσίμα, ανοιχτά από το Κιώτο, ανοιχτά, και θα περάσει εκεί από το στενό πάνω που κάτω από το Βλαδιβοστόκ, πάνω από το Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, του Πούτιν, έχει ένα στενό από τη βόρεια πλευρά της Ιαπωνίας, θα περάσει εκεί και θα βγαίνει στον ανοιχτό Ειρηνικό, Βόρειος Ειρηνικός, κάτω από τα Αλεούτς Island. Πω, Παναγία μου, θα είναι κανένα 3 εβδομάδες σίγουρα, 3 εβδομάδες. Καπιταγιάννη, καλό ταξίδι εύχομαι. Καλή δύναμη.

όταν υπάρχουν οι γνώσεις, όταν υπάρχει η εμπειρία. Αλίμονο σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν καμιά σχέση.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ώρα Ελλάδος 10 και 23 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Στείλαμε και τις μακρινές καλημέρες μας. Καλό ξημέρωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Κάναδα. Καλό απόγευμα στην Κίνα. Ναι, αγαπητέ φίλε, 18 μέρες από την Κίνα μέχρι απέναντι στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο Σιάτλ. 18 μέρες βόρειος ειρηνικός. Έτσι τουλάχιστον μου είπε ο καπεταγιάννης. Λοιπόν, σας είπα ότι σήμερα θα μιλήσουμε με έναν πολιτικό, αλλά όχι του σειρμού. Αυτά που λένε κάθε μέρα τσαρλούμπες, έτσι για να γεμίζονται οι ραδιοφωνικοί, οι τηλεοπτικοί χρόνοι, χωρίς καμιά ουσία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους συζητήσεις, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι πολιτικοί που έχουν αποδείξει ότι προτιμούν τις ρήξεις από την σιωπή. Αν περνάς σε απόσταση χιλιομέτρου από ένα εργατικό κέντρο, παράδειγμα λέω, και δεν ακούς φασαρία, κάτι δεν πάει καλά στο εργατικό κέντρο. Αν ακούς σιωπή, τελείωσε η ιστορία. Αν δεν είσαι πολιτικός των ανατροπών, αν δεν είσαι πολιτικός της απόλυτης ευθύτητας, θεωρώ ότι το πολιτικό πρόσωπο που έχω επιλέξει σήμερα να είναι απέναντί μου στην ανοιχτή γραμμή έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις. Εξάλλου είναι έμπειρος κοινοβουλευτικός. Πρώτη φορά μου είχε μιλήσει γι' αυτόν ο συγχωρημένος ο Θανάης Ωνάκος. Υπάλε ποτέ λοχαγή ανάδειξης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τότε, του Κώστα Καραμαλή. Και πράγματι είναι έμπειρος κοινοβουλευτικός πολιτικός των μεγάλων ρήξεων. Παραμένει, αν θέλετε, ένας από τους πιο ένθερμους, ένας από τους πώς να τον χαρακτηρίσω, από τους αφιλτράριστους επικριτές του σημερινού πολιτικού κατεστημένου. Βέβαια είναι επικεφαλής ενός κόμματος, του Χριστιανού Δημοκρατικού, όπως το λέει, είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Και σήμερα, αυτήν την εποχή, αυτήν την περίοδο, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που το πολιτικό σύστημα δείχνει να ταράσεται, να πηγαίνει πέρα δόθε, να κλειδονίζεται, να διατυχίζεται. Σήμερα, σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο και οι διεργασίες στα δεξιά και στα αντισυστημικά στρώματα παίρνουν φωτιά στην κυριολεξία. Απ' τη μια πλευρά η κοινωνική οργή αποκτά κομματική σάρκα και οστά μέσα από την κίνηση π.χ. της Μαρίας Χαριστιανού. Μια προσπάθεια που τουλάχιστον έχω ακούσει τον κύριο Νικολόπουλο να την στηρίζει ανοιχτά, μάλιστα, τον άκουσα τις προάλλες. Από την άλλη, το παρασκήνιο στη δεξιά παράταξη βράζει στην κυριολεξία, με τον πρώην πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων σεναρίων για νέο κόμμα, αλλά και για ευρύτερες πολιτικές ανατροπές. Πάμε λοιπόν, ο Νίκος Νικολόπουλος σίγουρα θα ξέρει πράγματα. Δεν πάμε τυχαία, πάμε να μάθουμε. Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε όλα από την αρχή και να δούμε πού θα το πάει ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, αλλά και προς τα πού πηγαίνει η ίδια η χώρα. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που με φιλοξενήσατε,
0: ναι,
1: όταν είχαμε πει αλήθειες, γιατί χαίρομαι όταν βρίσκομαι μπροστά σε μικρόφωνα που είναι μικρόφωνα της αλήθειας και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι βήματα αλήθειας και όχι απλά καφενειακής γκρίνιας. Και χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν και ευχαριστώ ταυτόχρονα εσάς, αλλά πρωτίστως τους ακροατές σας, που γι' αυτό και σας ακολουθούν και σας παρακολουθούν, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουμε εμείς τη σοφία του Θεού, αλλά εσείς καθημερινά και οι καλεσμένοι σας πιστεύω ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να πουν κάτι που δεν πιστεύουν ή να πουν πολύ χειρότερο, να πουν ψέματα και να είναι πληρωμένοι, όπως είναι τα τρολάκια που τον τελευταίο καιρό είναι ένα επικερδές επάγγελμα. Τα είπατε όμως όλα στην εισαγωγή, ότι δεν ζούμε όντως απλώς μια περίοδο πολιτικής φθοράς μιας κυβέρνησης, ούτε βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα εναλλαγή κομμάτων εξουσίας, αλλά ζούμε κάτι βαθύτερο. Αυτό, ακόμα και αν δεν μπορεί να το διατυπώσει ακόμα ο μέσος πολίτης, ακόμα και αν δεν μπορεί να το πιστέψει ότι έρχεται μια μεγάλη ανατροπή, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει ότι μετακινούνται οι πλάκες, όπως γίνεται εκεί στο σεισμό που δεν τις βλέπουμε, αλλά αυτές πόντο-πόντο, χιλιοστό-χιλιοστό μετακινούνται και κάποια στιγμή τραντάζεται ο τόπος. Λοιπόν, τώρα έχω την εντύπωση, με βάση τις αναλύσεις, τις πληροφορίες, τα στοιχεία που έχω, ότι ζούμε την τελευταία μεγάλη κρίση της μεταπολίτευσης. Ζούμε τη στιγμή δηλαδή που ολόκληρο το πολιτικό οικοδόμημα, που οικοδομήθηκε μετά το 1974, αρχίζει να τρίζει ταυτόχρονα. Ας πούμε θεσμικά, κοιτάτε τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Θα βάζω τίτλους για να μην σας κουράσω, αλλά θα προσθέτω και κάτι από ό,τι ξέρουμε, γιατί ήδη αυτό είπατε στους ακροατές σας. Ναι, ξέρουμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη εδώ σήμερα, για παράδειγμα, για το θέμα των Τεμπών εκεί στη γειτονιά σας στη Λάρισα, γίνεται μια δίκη και οι μεγαλοεργολάβοι δεν είναι κατηγορούμενοι. Αυτοί που πήραν τα λεφτά να εκτελέσουν τη σύμβαση 717, ο κύριος Μπαϊκάμης, ο εισαγγελέας της περιοχής σας και οι άλλοι δικαστές τους άφησαν απ' έξω και έχουν κατηγορούμενους εκείνους που ήλεγχαν, λέει, αν το έργο υλοποιείτο. Άκου τώρα, δεν έχουν εκείνους που πήραν ένα φορτηγό εκατομμύρια λεφτά και τι γίνεται, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, γιατί είπαμε ότι υπάρχει κρίση θεσμών. Έχω λοιπόν τώρα στα χέρια μου το κατηγορητήριο με την υπογραφή της κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Είναι η πρώτη φορά, γιατί εσείς μου δίνετε την πρώτη ευκαιρία, το είπα εχθές στον Πάρη Καρβουνόπουλο, δεν του είπα ότι έχω το κατηγορητήριο, όποιος θέλει ας ακούσει εκεί την εκπομπή μου, αλλά του είπα τα μαντάτα. Σήμερα σε εσάς λέω ότι το έχω στα χέρια μου. Σήμερα το πήρα. Και επιτέλους, αυτούς που έλεγε ο Καραμαλής Νταβατζίδες, έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελία και λέει, για πηγαίνετε κι εσείς τώρα να καθίσετε στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι νέοι μπομπολέοι. Είναι τα δημιουργήματα της εφταετίας του Μητσοτάκη. Μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν καινούρια μεγάλα εργολαβικά τζάκια. Είναι αυτά τα τζάκια που τα πήρε ο Μητσοτάκης αγκαζέ και τα πήγε και στην Αμερική και τους είπε, να εδώ είναι η γαμπρή, εδώ επενδύστε, εδώ είναι δίστε, με ανάθεση να κάνουν αγωγούς που θα κουβαλάνε υγροποιημένο φυσικό αμερικάνικο αέριο. Ήθελα να ξέρω τώρα, για να δούμε και πώς συνδέονται με τις πολιτικές εξελίξεις εκτός από τα θεσμικά. Τώρα λοιπόν που θα καθίσουν αυτοί κατηγορούμενοι για απάτη, για κακουργήματα, τώρα δηλαδή ο Μητσοτάκης τι θα πει εκεί στους φίλους του Τραμπ που τους είπε βάλτε τα λεφτά σας εδώ? Δεν θα του πούνε, καλά ρε παλικάρι μου, εσύ μας έφερες εδώ ανθρώπους που για χρόνια γίνεται δικαστική έρευνα? Είναι δυνατόν? Έτσι, πώς το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας? Με την απλοϊκή και όχι την ποινική λογική. Αλλά υπάρχει τώρα όμως το ποινικό, πιστοποιητικό, το ποινικό χαρτί. Και ταυτόχρονα λέει, κοιτάξτε, δεν κλέψανε μόνο από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων για αυτή τη σύμβαση 717 που δεν την υλοποίησαν ποτέ, που δίναν παράταση στην παράταση, που κλείναν τα μάτια τους, αλλά κλέψανε και από τους ευρωπαϊκούς φόρους. Για φέρτε μας τώρα πίσω εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μητσοτάκη. Πώς λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει ότι η Κοβέση θέλει να τον πάει φυλακή? Πώς θα απαντήσει? Αυτό είναι φρέσκο, είναι σημερινό. Και από εβδομάδα θα δείτε και το βούλευμα, γιατί είναι πολλά τα άνθη που εμπεριέχονται σε αυτή τη λίστα των νέων κατηγορουμένων. Και έτσι θα ενοποιηθούν, όπως μαθαίνω, η δίκη αυτή που διεκόπη και στενοχωρήθηκαν κάποιοι, λέει, γιατί διακόπηκε, λέει, γιατί κάνανε δεκτό το αίτημα της διακοπής. Και δεν ξέρω αν αυτοί που τα λένε αυτά, που είναι και πολιτικά πρόσωπα, αν πράγματι δεν είχαν γνώση ή αν. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, εάν καταδικαζόσαντε ή αθωωνόσαντε λόγω αμφιβολιών οι ελεγκτές του εργοσέτου, τρίχες δηλαδή, οι εργοσέτες, οι υπάλληλοι, μετά πώς θα καθόσαντε κατηγορούμενοι οι νέοι νταβατζίδες του Μητσοτάκη, οι μπροστινοί του Μητσοτάκη?
0: Πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το έγγραφο που είδε στα χέρια σας σήμερα το πρωινό? Πώς θα αξιοποιηθεί αυτό της Πόπης?
1: Δεν χρειάζεται. Μιλάει μόνο του. Mm. Μιλάει μόνο του. Εγώ αν ήταν θα έβγαινα στο Μέγκα, θα έβγαινα στο... Δεν με νοιάζει. Mm. Γιατί η αλήθεια είναι πιο δυνατή. Και ο ψίθυρος είναι πιο δυνατός και από το Μέγκα και από τον Αντένα. Τώρα εγώ έχω την τιμή να μιλάω στους δικούς σου χιλιάδες ακροατές που από ό,τι καταλαβαίνω μας ακούνε και παντού. Και λέω κάτι που σας λέω, έχω το χαρτί, έχω το έγγραφο, έχω την υπογραφή της κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Είπαμε λοιπόν ότι τρίζει ταυτόχρονα θεσμικά. Mm-hmm. Τι έχει σήμερα πρωτοσέλιδο, έστω μετά από τρεις μέρες, η εφημερίδα Δημοκρατία? Ότι ο Μητσοτάκης δίνει 5.000 μισθό στους δεσποτάδες για να κάνει κομματάρχης. Είναι σημερινό. Φρέσκα κουλούρια θα πούμε σήμερα, βλέπετε, έτσι. Mm-hmm. Δεν λέμε τίποτα χτεσινό. Μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα, ένας Νικολόπουλος, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, γεννημένος μες στην Εκκλησία, από 4 χρονών παιδί, ψάλτης με δικό του αναλόγιο από 14 χρόνων, θεολόγος, οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμονας και καμιά 32 χρόνια βουλευτής, αυτός λοιπόν προχτές έβγαλε μια ανακοίνωση. Και λέει, καλά, δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει. Πού είναι, βρε παιδί μου, όλοι εκείνοι οι αρμόδιοι να μιλήσουν μέσα στη Βουλή? Γιατί αυτό έρχεται με νομοσχέδιο υπέρ των πτωχών, είναι το νομοσχέδιο που σήμερα κουβεντιάζεται στη Βουλή. Και μεταξύ των πτωχών βρήκε ότι είναι οι Μητροπολίτες, οι οποίοι παίρνουν 2.300 και τους πάει το μισθό 5.000. Είναι μεταξύ των πτωχών? Μα καλά, δεν υπάρχει πέτσα? Δηλαδή δεν υπάρχει ντροπή σε αυτό το Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης νομίζει ότι όλα αγοράζονται, ότι μπορεί όπως έδινε ο Πάπας η Παπική Εκκλησία να αγοράσει ένα συγχωροχάρτη για τους γάμους των ομόφυλων, για την υιοθεσία των ομόφυλων? Τι νομίζει ο Μητσοτάκης, ότι ο λαός του Θεού, ο ελληνικός λαός, είπε περισσότερο, πιο διευρυμένα, η σιωπηλή πλειοψηφία έχει ξεχάσει τα χουνέρια του και τις ιδιαιτερότητές του? Έτσι νομίζει. Και σου λέει, θα βουτήξω εγώ τώρα τους δεσποτάδες που τους έλεγε κότες. Ο Μητσοτάκης τα έχει πει αυτά ο πρώην Καλαβρίτων, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος, είναι δημοσιευμένα σε πρωτοσέλιδα. Και τις κότες, σου λέει, οι κότες άμα τους ρίξω λίγο καλαμπόκι τι θα κάνουνε? Πάρτε ρε 5.000. 5.000 μισθό. Δηλαδή την ώρα που θα βγαίνει ο δίσκος του φιλόπτωχου και θα λέει δώστε μισό ευρώ για τους φτωχούς, τι θα σκέφτεται εκεί ο κόσμος? Την ώρα που τα νέα παιδιά παίρνουν 7, 8, άντε 1.000 ευρώ για να δουλεύουν σκληρά, γκαρσόνια, ντελιβεράδες ή και στα γραφεία ή στην οικοδομή ή στο χωράφι, όταν ακούν ότι ο δεσπότης παίρνει 5.000 ευρώ, ο Μητσοτάκης σκέφτηκε να αποκαταστήσει. Μα είναι άγαμος ο Δεσπότης.
0: Σε όσους
1: από ό,τι ξέρω δεν έχει παιδιά ο Δεσπότης.
0: Σε όσους
1: από ό,τι ξέρω ο Δεσπότης έχει και μέγαρο μητροπολιτικό. Δεν είναι ψάχνει για να πληρώσει νίκη. Από ό,τι ξέρω έχει και αμάξι. Από ό,τι ξέρω έχει και οδηγούς. Μπράβο κύριε Μητσοτάκη. Και προπαντός μπράβο στον κύριο Λιάπη, στον κύριο Ιερώνυμο Λιάπη. Σε αυτό τον βουβό αρχιεπίσκοπο, τον μουγκό αρχιεπίσκοπο, που δεν βρήκε να πει τίποτα, ούτε επί COVID που έκλεισαν οι εκκλησίες, ούτε όταν το Χριστός Ανέστη μας απαγόρευσε ο Μητσοτάκης να το γιορτάσουμε στην ώρα του, ούτε όταν έστελνε το Μητροπολίτη Κερκύρας κατηγορούμενο, γιατί περιέφερε, έκανε λιτανία το σώμα του Αγίου Σπυρίδωνα εντός του ναού και φοβόσαντε, λέει, μην κολλήσει COVID.
0: Και είχε, κάνει τα έσχη στην ευρύτερη περιφέρεια των Θηβών σαν επίσκοπος.
1: Λέω λοιπόν ότι σήμερα, σημερινό σας λέω, γιατί μέχρι προχθές μπορούσατε να πείτε, κύριε Νικολόπουλε, τι να κάνουμε, δεν διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας. Τι είναι το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος? Ένα μικρό, ελαχιστότατο πολιτικό μόρφωμα. Οκ, okay, ναι, ακριβώς. Αλλά είναι η φωνή της συνείδησης. Το ξέρω. Ξέρω πολύ καλά τι ωραία θα ήταν να ήμουνα τώρα μέσα στη ζεστή αγκαλιά της εξουσίας. Να μην είχα παραιτηθεί από υπουργός, να μην είχα διαγραφεί και θα ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτούς τους γελοτοποιούς, τις μαριονέτες του Μητσοτάκη, να υπογράφω ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης. Λέω λοιπόν, έχουμε, όπως εσύ είπες, ένα τρίξιμο του οικοδομήματος. Κοιτάξτε το τώρα πολιτικά. Το κόμμα Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει. Mm. Φταίει, είπε χτες ο Μητσοτάκης, εχθές τα έβαλε με τον Καραμαλή, με τον Σαμαρά και με όλους εμάς που νιώθουμε ότι αυτό δεν είναι το σπίτι μας. Φταίει, λέει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Σαμαράς. Όχι. 41% πήρε ο Μητσοτάκης το 2023 και τώρα οι δημοσκοπίες του δίνουν 21%. Καλά, φταίει ο Καραμαλής γι' αυτό, φταίει ο Σαμαράς, φταίει ο Νικολόπουλος. 1.300.000 νεοδημοκράτες λείπουν από την κάλπη, από την κάλπη, από την κάλπη, όχι από τις δημοσκοπήσεις. 1.300.000 νεοδημοκράτες. Ποιος φταίει που αυτοί οι νεοδημοκράτες δεν πάνε να ψηφίσουν το κόμμα τους? Μα ο Μητσοτάκης, οι πολιτικές του, η αλαζονία του, η προστασία που παρέχει σε όσους κλέβουν και σκοτώνουν. Και γι' αυτό σας είπα για τη σύμβαση 7-17. Δεν ήταν μια διοικητική αστοχία. Ήταν ένα προαναγγελθέν έγκλημα. Ακούστε τούτο. Στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τώρα αυτό που θα δείτε τώρα, σήμερα, στηρίζεται 80% σε ερωτήσεις και επερωτήσεις και μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο διαγραφής βουλευτής, σε όλους τους υπουργούς και πρωθυπουργούς. Γι' αυτό λέω προαναγγελθέν έγκλημα. Και αυτοί απαντούσαν γραπτός. Γι' αυτό δεν μπορούν να πούνε δεν ξέρω, αλλά απαντούσαν άλλα λαμπάλαλα. Αυτά όλα τα πήγα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να το κατηγορητήριο. Είναι η σφραγίδα της ενοχής. Οι 57 νεκροί των Ντεμπών δεν είναι νούμερα. Είναι άνθρωποι, είναι γονείς, παιδιά, αδέρφια. Και δεν πέθαναν από ατυχία. Πέθαναν από απληστία. Δεν χορταίνει η Μητσοτάκης ΑΕ. Είναι, έχετε δει κάτι βιντεοφόρα που λέει ο Αχόρταγος? Ο Αχόρταγος είναι εκεί στο Μαξίμου. Πέθαναν λοιπόν από αυτή την απληστία, τη φιλοχρηματία, την ίδια που έχει ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος. Γι' αυτό ταιριάζουν. Από ανικανότητα, από συγκάλυψη, και τώρα η μπάλα είναι στην εξουσία και στη δικαιοσύνη. Θα μιλήσει λοιπόν? Θα μιλήσει κανείς? Μα δεν είδα σήμερα, μετά από αυτή την εξέλιξη που σας λέω, όπως και για τους Μητροπολίτες. Πού είναι ο Τσίπρας, ρε? Δεν είπε τίποτα, ρε. Μα πώς θα πει ο Τσίπρας για τον Ιερώνυμο, αγάπη μου, όταν στους 300 του Τσίπρα, 300 υπογραφές κατέθεσε, όπως ξέρεις, για το κόμμα ο Τσίπρας, ξέρεις ποιος είναι μέσα στους 300? Πρώτη φορά ακούγεται δημόσια. Στους ψηφίρους το ξέρουν, αλλά δεν τολμάει κανένας να το πει. Ο κύριος Δήμτσας. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Δήμτσας? Το alter ego του Ιερώνυμου. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιερώνυμου. Είναι ένας από τους 300 του Τσίπρα. Και ο Ιερώνυμος κοροϊδεύει και το Μητσοτάκη και... και τον Τσίπρα. Θα μου πεις κοροϊδεύει το Θεό τώρα το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Αλλά να το ακούσουν και αυτό. Να το ακούσουν, γιατί ο Τσίπρας ξέρει από πού πήρε την υπογραφή. Την πήρε από τον Ιερώνυμο που μας είπε στο Χατζηνικολάου πριν ένα μήνα, δύο. Α, λέει, κοιταχτήκαμε στα μάτια, λες και είσαν ερωτευμένοι. Κοίταξε, λέει, τον Αλέξη στα μάτια ο Ιερώνυμος και δεν του είχε πει ποτέ ψέματα, λέει. Α, όλα και όλα. Γιατί δεν του είπε αυτά ο Ιερώνυμος? Γιατί όσες φορές συναντήθηκε με τους Έλληνες πρωθυπουργούς στη θητεία του, τους μίλαγε όλο για τα περιουσιακά. Τι θα κάνουμε με το σχιστό, τι θα κάνουμε με τη βουλιαγμένη, τι θα κάνουμε με την εκκλησιαστική περιουσία. Έλεος ρε, real estate είναι η εκκλησία. Δεν τους μίλαγε για αυτό το άδειασμα στις ψυχές των νέων, από ιδανικά, από ηρωισμό, από αξίες, από πίστη στο Θεό. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Έτσι λοιπόν και τώρα του λέει, θα σου δώσω εγώ, θα δεις, θα σου δώσω την ευλογία μου. Άρε Χριστόδουλε που είσαι. Έτσι λοιπόν θέλω να πω, γιατί η αλήθεια αργά ή γρήγορα λάμπει. Και η λάμψη της αλήθειας καίει. Γι' αυτό και δεν είμαι καθόλου ανήσυχος για το τι πρέπει να υποθέσουμε ότι θα γίνει, ότι έρχεται. Μην νομίζετε αυτή η κατάρρευση λοιπόν, επαναλαμβάνω, ακούστε την αλήθεια, ξέρει ο μη, χωρίς φιωριτούρες, τον Ιούνιο του 2023 το κόμμα του Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, πήρε 41%. Σήμερα Ιούνιο δεν έχουμε. Mm. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2026 πιάνει 21-22%. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι έχουν εγκαταλείψει αυτό το κόμμα. Γιατί? Γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν είναι το κόμμα τους. Έχουν καταλάβει ότι είναι Πασόκ, είναι Ποτάμι, είναι Αριστερά, ό,τι θέλεις είναι. Αλλά δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Και τι του έκανε ρε παιδάκι μου η χείρα του Σουφλιά? Τι του έκανε του Μητσοτάκη για να το ακούσει, αφού κάποιος δεν θέλει να ακούει τον Νικολόπουλο? Μέχρι πρότινος μου λέγανε, καλά μωρέ εσύ, που λέγανε οι φίλοι μου που με αγαπούσαν, που με ψηφίζουν χρόνια τώρα, που λέγανε, αλλά γιατί δεν μιλάει ο Καραμαλής? Ωραία, και τώρα που μιλάει θα μείνετε εκεί? Αλλά γιατί δεν μιλάει ο Σαμαράς? Και τώρα που μιλάει και ο Σαμαράς, μα μιλάει και ακόμα και από τον τάφο ο Σουφλιάς.
0: Η καθηγήτρια λοιπόν
1: από τον τάφο και είπε διαστόματος Νικήτα Κακλαμάνη στον επικίδιο που έβγαλε ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε ότι, του είπε ο Σουφλιάς, παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Όταν λοιπόν, τι χρειάν έχουμε άλλων μαρτύρων? Όταν στελέχοι που έδωσαν τη ζωή τους, στελέχοι που ταυτίστηκαν, λένε δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνεστε την κηδεία, μα στην κηδεία το επεισόδιο έγινε στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, κατά τη διάρκεια της οποίας η σύζυγός του, η Μαριάννα Σουφλιά, το γένος Κόρακα, είναι από την ιστορική οικογένεια της Λάρισσας, τον έψαλε τον Κυριάκο εκεί, αρνήθηκε να τον χαιρετήσει. Τι άλλο δηλαδή πρέπει κάποιος να αντιληφθεί? Ότι κάτι δεν πάει εξαιρετικά, αλλά κάτι είναι πολύ επικίνδυνο. Όταν η οικογένεια πιέζεται, όταν η νέα γενιά απογοητεύεται, όταν η περιφέρεια, η άλλη Ελλάδα δηλαδή, είναι στην εγκατάλειψή της, όταν οι μικρομεσαίοι ασφιχτιούν, όταν οι αγρότες αισθάνονται προδομένοι, όταν η παραγωγή υποχωρεί, η εθνική αυτοπεποίθηση τραυματίζεται. Τον ακούσατε σήμερα τον Ερντογκάν, τι είπε πάλι? Ότι θα βάλει φωτιά, λέει, στη γειτονιά, και πάει σήμερα να τον αγκαλιάσει που έχει καταθέσει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Ποιος υπουργός εξωτερικών? Εκείνος που λέει δεν με νοιάζει, μπορεί να πούνε και προδότη, δεν πειράζει. Οι πολίτες λοιπόν καταλαβαίνουν ότι δεν εκπροσωπούνται πια. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο για κάθε πολιτικό σύστημα. Δεν είναι η φθορά, δεν είναι η δυσαρέσκεια, αλλά η αίσθηση αυτή της εγκατάλειψης. Όταν δηλαδή ξέρεις πώς μπορεί να νιώθει ένας κερατάς όταν καταλαβαίνει ότι η γυναίκα του πηγαίνει από εδώ και από εκεί και κάνει τα κέφια της, πώς να νιώθει? Σήμερα ο ψηφοφόρος που ακόμα δεν έχει εγκαταλείψει το Μητσοτάκη, νιώθει σαν και εκείνον τον κερατά, που ξέρει ότι όλη η γειτονιά ξέρει ότι η γυναίκα του πηδιέται, αλλά ο κερατάς καμαρώνει. Ξέρουν τώρα οι νεοδημοκράτες ότι ο Μητσοτάκης τους απατάει. Όχι τους εξαπατά, τους απατά. Και εκεί λέει, δεν μπορώ μωρέ να αφήσω τη γυναικούλα μου, κάναμε παιδιά μαζί. Δεν μπορώ λέει να αλλάξω. Δεν μπορώ να αλλάξω. Παιδάκι μου, ποιος σου είπε να αλλάξεις. Αλλάξαμε εμείς. Άλλαξε ο Καραμαλής, άλλαξε ο Σαμαράς, άλλαξα εγώ. Εμείς είμαστε πιστοί στις ιδέες μας, στις αρχές μας. Έτσι λοιπόν, ο πολίτης, εκείνος ο πολίτης που νιώθει ότι κανείς δεν τον ακούει, όταν θεωρεί ότι όλα λειτουργούν για τους λίγους, ακούει τώρα, γιατί δέει στο Θεό, το ρεύμα στο Θεό, γιατί απλά ο Μητσοτάκης έδωσε τη ΔΕΗ σε ένα κοπέλι του, τον διόρισε εκεί, παίρνει 380.000 το χρόνο, και αυτό το κοπέλι λέει τώρα την κάναμε ιδιωτική τη ΔΕΗ, που σημαίνει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ένα από τα σπουδαία έργα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν δεν υπήρχε η ΔΕΗ θα είχαμε ρεύμα στα χωριά μας. Ποιος ιδιώτης θα πήγαινε να κάνει μια τέτοια επένδυση σε ένα χωριό που το σύνολο των λογαριασμών του ρεύματος είναι, δεν είναι 3.000-4.000. Όταν για να πάει το ρεύμα στο τελευταίο μαντρί χρειαζόσανται εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ποιος τα καταλαβαίνει αυτά, ο Μητσοτάκης. Όταν... Σκοτίστηκε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι οι 4 μεγάλοι νταβατζίδες πουλάνε ρεύμα, και με το χρηματιστήριο που ο Αλέξης έφτιαξε με τη μεγαλύτερη τιμή, λέει. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται ο Πολάκης και λέει εχθές, παιδιά, τη ΔΕΗ πρέπει να την ξαναπάρει το κράτος, γιατί αν η ΔΕΗ πει εγώ πουλάω όσο μου κοστίζει το ρεύμα. Δηλαδή πόσο κοστίζει το ρεύμα, αδερφέ, από το Λιγνίτη ή από τον ήλιο του Θεού, τότε τι θα κάνει εσύ ο Βαρδινογιάννης, ο Μυτιλινέος, όποιοι είναι αυτοί που πουλάνε το ρεύμα, ο Κοπελούζος, ο Εξάρχου, πέντε οικογένειες είναι, πέντε εταιρείες είναι. Τι θα κάνουν αυτοί, θα πουλάνε λοιπόν 100 φορές παραπάνω.
0: Όταν λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, έχω απέναντί μου ένα καταπέλτη Νικολόπουλο, εφαρμόζω ένα διαφορετικό σύστημα συνέντευξης και καλά κάνω, δεν βγάζω κιχ. Μέχρι στιγμής ήσασταν καταπέλτης. Να βάλουμε μια τάξη όμως. Ναι. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχετε εκφράσει ανοιχτά την ιδεολογική, αν θέλετε, πολιτική σας συγγένεια με αυτή την πρωτοβουλία της Χαριστιανού. Δηλώσατε έτοιμος να στηρίξετε αυτή
1: την
0: προσπάθεια.
1: Ιδεολογικά θα την περιορίσω, αν σας πω έτσι. Ναι. Γιατί η Μαρία Χαριστιανού λέει συχνά πυκνά και καλά κάνει ότι θέλει να εκφράσει ένα κοινωνικό ρεύμα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά. Ναι. Εγώ είμαι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που είμαι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, έτσι είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για να
1: καταστηθούμε.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος της Μαρίας Χαριστιανού.
0: Όχι, έχετε πει όμως.
1: Αλλά στηρίζω, αλλά επενώ, αλλά σε κάθε εκπομπή μου μιλάω πάρα πολύ θετικά για τη Μαρία Χαριστιανού. Μπορεί να γίνει η συνιστόσα αυτού του ρεύματος που λέγεται αντισύστημα.
0: Σε μια
1: ακούγεται περίεργο στα αυτιά.
0: Σε μια προσπάθεια.
1: Υπάρχει σήμερα ένα σύστημα που ακούει στο όνομα Μητσοτάκης, Τσίπρας και λοιπές δυνάμεις. Αυτοί είναι όλοι ένα.
0: Ωραία,
1: είναι
0: σε μια προσπάθεια
1: και από την άλλη
0: λοιπόν.
1: Είναι όλοι εμείς, η Μαρία Χαριστιανού, ο Σαμαράς, ο καθένας από το μετερίζι του, που μπορεί και αυτό πάλι να μην παραξηγηθεί. Δεν σημαίνει ότι μιλάει ο Σαμαράς με την Χαριστιανού ή η Χαριστιανού με τον Σαμαρά.
0: Ωραία.
1: Σημαίνει όμως ότι οι πολίτες που ακολουθούν την Χαριστιανού, που θα ακολουθήσουν αύριο τον Σαμαρά και όποιον άλλον θέλει να ανατρέψει αυτό το σύστημα, και όχι απλώς να αλλάξει ο Πρωθυπουργός και να έρθει να δούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια, τότε λοιπόν πραγματικά εγώ είμαι με όλους αυτούς που πρώτον και κύριον για μένα είναι ιερή αποστολή. Να πέσει η εγκληματική οργάνωση, η Μητσοτάκης ΑΕ, και αφού δεν το κατάφεραν οι 7 νάνοι της αντιπολίτευσης 7 χρόνια, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, παίρνοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την καθαρή Νέα Δημοκρατία, και η Μαρία Χαριστιανού στέλνοντας άλλο κόσμο, όχι σαν και εμένα, όχι μπαρουτοκαπνισμένους απαραίτητα, γιατί στο Σαμαρά θα πάμε μπαρουτοκαπνισμένοι κυρίως άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε. Η Μαρία Ικαριστιανού παίρνει νέο κόσμο, νέα παιδιά, απολύτικα, παίρνει απλό κόσμο που ήταν όμως στον καναπέ. Και αυτή είναι μια πολύ πολύ μεγάλη υπηρεσία που προσφέρει η Μαρία Ικαριστιανού σήμερα στην ίδια την υπόθεση της δημοκρατίας.
0: Άρα λοιπόν...
1: Δια τη συμμετοχής εννοώ.
0: Άρα για να βγάλω...
1: Γι' αυτό και ήθελα έτσι να σας πω, μην την περιορίσω εγώ ιδεολογικά.
0: Όχι.
1: Γιατί την επαινώ και την υπερασπίζομαι.
0: Όχι. Αν βρεθείτε λοιπόν στην κάλπη, για να το ξεκαθαρίσουμε έτσι, να βγάλουμε ένα στίγμα, και έχετε από τη μια πλευρά, κύριε Νικολόπουλο, ένα καθαρά δεξιό πατριωτικό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, όπως είπατε, και από την άλλη αυτό το ανεξάρτητο κίνημα των πολιτών της Χαριστιανού. Πού κλείνει η πολιτική καρδιά του Νικολόπουλου? Ποιο από τα δυο θεωρεί δηλαδή?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Στο Σαμαρά, από τον οποίο εγώ πρώτος παραιτήθηκα από υπουργό, σας θυμίζω, για να μην υπογράψω τότε τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών παροχών, και ο οποίος με διέγραψε, τα λέω αυτά για να πω ότι και εγώ έχω τις διαφωνίες μου. Και πολλοί άλλοι που θα στηρίξουν Σαμαρά. Και πολλοί μπορεί να διαφωνούν με τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά αυτή την ώρα είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την ανατροπή που θα φέρει την αναγέννηση. Είμαστε στη δικιά σας εκπομπή, δεν θυμάμαι πόσοι μήνες έχουν περάσει, που λέγαμε θα έρθει η οικουμενική κυβέρνηση.
0: Ειδικού
1: και
0: σκοπού.
1: Πρωθυπουργός θα είναι ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ειδικού σκοπού το Σεπτέμβριο. Ειδικού σκοπού το Σεπτέμβριο μου το είπατε.
1: Και τότε λοιπόν είδα τα σχόλια που μας κορόιδευαν, έλεγαν τι λένε αυτοί. Λοιπόν, αφού έρθει αυτή η ανατροπή, το επόμενο βήμα το επαναλαμβάνω σήμερα. Αλλά σήμερα έλα που το γράφουν όλο και περισσότερα site. Γι' αυτό σήμερα εγώ έχω να πω κάτι φρέσκο. Ας έχουμε μια λαμπάδα σπίτι μας να υποδεχθούμε τον πρόεδρο της καρδιάς μας, που δεν θα έρθει ως αρχηγός κόμματος. Δεν πήγε καν στο συνέδριο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πήγε στο συνέδριο ο Κώστας Καραμαλής. Πόσο πιο φωναχτά δια της απουσίας του να μιλήσει στους γνήσιους, στους γνήσιους πατριώτες. Αυτό σήμερα είναι το εθνικό κεφάλαιο. Είναι αυτός που λέει ο Μητσοτάκης, και ποιον λέει θα την πάρουν στο τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ.

0: Αττικής και βρήκε τελεσμένα. Βρήκε τον τουρκικό στρατό μέσα στην Κύπρο. Το θυμάστε αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Μην βρούμε τελεσμένα να κάνετε το σταυρό σας και να ασκήσετε πίεση να πάμε τώρα σε εκλογές.
1: Μέχρι...
0: Μην γίνουν τελεσμένα. Και... Γιατί αν γίνουν τελεσμένα στο Αιγαίο, εάν 152 νησιά που θέλει ο Ερντογκάν και τα βάζει τώρα στο νομοσχέδιο, εάν τραβήξει αυτή τη γραμμή και η Χίος, η Σάμος και πόσα νησιά ακόμα θα είναι στην τουρκική θάλασσα όπως λέει και θα έχει λιμενάρχη η Χίος Τούρκο, εάν το Καστελόριζο όπως είπε θα πει του Τραμπ να του το δώσει, τότε ποιος καραμαλής να έρθει μπροστά σε νέα τετελεσμένα. Το καταλάβαμε αυτό, το είπα πολύ απλά για να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Να προλάβουμε τα τετελεσμένα παιδιά, πρέπει να τον διώξουμε αυτόν. Ναι. Πριν ζήσουμε τα καινούρια τετελεσμένα όπως το 1974.
1: Μέχρι στιγμής...
0: Γι' αυτό ο Καραμαλής τώρα βγήκε τόσο μπροστά και ο Σαμαράς. Για να προλάβουμε τα τετελεσμένα. Παραδώσουν το Αιγαίο.
1: Μέχρι στιγμής έχετε βγάλει 4 ειδήσεις. Πάω για την Πέμπτη τώρα. Ακούστε με. Στο θέμα του Σαμαρά, σας παρακαλώ, υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές, πρέπει να ξέρετε εσείς, εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί του. Γνωρίζετε ενδεχομένως και κάποιους από τη Μαγνησία, θέλω να μου πείτε.
0: Γνωρίζω, αλλά δεν θα σας πω. Θέλω είπαμε, να πούμε
1: όχι, όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και γνωρίζω, αλλά δεν θέλω να σας πω.
1: Και από τη Μαγνησία.
0: Ναι.
1: Τώρα πετάξετε τη βόμβα, κύριε Νικολόπουλε. Πετάξετε τη βόμβα. Βάζω τελεία όμως και συνεχίζω. Δεν θέλω
0: ναι,
1: να σας
0: καλά κάνετε, γιατί θα με φέρετε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Και εγώ θα επιμένω ότι δεν ξέρω. Άλλωστε κανένας δεν ξέρει ούτε πότε ούτε πώς θα το κάνει ο Σαμαράς. Ούτε εγώ είμαι εκπρόσωπος του Σαμαρά,
1: ναι.
0: Ούτε σας συμπαθάμαι υποψήφιος βουλευτής,
1: ναι.
0: Εσείς με ρωτήσατε και μου είπατε,
1: ναι.
0: Άντε και είσαι πάνω στην κάλπη. Τι θα ψηφίσεις,
1: βεβαίως.
0: Δεν μου είπατε αν θα είσαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Πραγματικά.
0: Εκείνο που είπα και την προηγούμενη φορά και το λέω και σήμερα,
1: ναι.
0: Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Πέρυσι τέτοια εποχή, ακριβώς τέτοια εποχή, ήταν οι πρώτες συναντήσεις που είχαμε με τη Μαρία Καριστιανού και τότε λοιπόν είπα αυτοεξαιρέθηκα, γιατί πράγματι νομίζω ότι πρέπει η Μαρία η Καριστιανού να βγει μπροστά χωρίς πολιτικά στελεχή, είναι άλλη συνταγή.
1: Εμένα όμως
0: είναι ο Μουσακάς
1: και άλλο
0: είναι το Παστίτσιο.
1: Κύριε Νικολόπουλε,
0: ο Σαμαράς όπως σας είπα έχει, και αν με ρωτάτε για τη Μαγνησία, σε ποιο νομό δεν έχει έτοιμες δημιουργίες ειδικών δυνάμεων.
1: Κύριε Νικολόπουλε, επειδή είστε έτοιμος άνθρωπος, εμένα όσον αφορά την Καριστιανού δεν μου άρεσε καθόλου, μα καθόλου, η συμπεριφορά του Καραχάλιου.
0: Ούτε εμένα. Ευθέως σας το λέω, φίλος μου είναι, ούτε εμένα.
1: Απαράδεκτη.
0: Μάλιστα νιώθω και μια, ας πούμε έτσι, στενοχώρια μεγαλύτερη, γιατί εγώ τον πήγα, γιατί είναι όντως ικανός, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και ο διάβολος αρχάγγελος ήταν πριν την πτώση και δεν είχε κάνει καμία μα καμία αμαρτία. Και μέχρι σήμερα μόνο ο αιωσφόρος για την αλαζονία και για την υπερηφάνειά του είναι αρχηγός της κολάσεως.
1: Κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Με διευκολύνατε, διότι χωρίς να θέσω πάρα πολλά ερωτήματα, μου τα είπατε όλα. Όμως, κύριε Νικολόπουλε, πριν κλείσουμε, κλείνοντας αυτή την πολιτική συζήτηση, μ' ακούτε έτσι?
0: Πολύ καλά.
1: Θα ήθελα να σταθώ για μια στιγμή στον άνθρωπο και τον πατέρα τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τότε που έφυγε η μικρή σας, η Νίκη. Όπως πολύ συγκινητικά είχε πει τότε, παρακολούσα το ρεπορτάζ πάρα πολύ στενά, η σύζυγός σας για τη Νίκη, τη μικρούλα 16 ετών, άγγελος ήρθε και άγγελος έφυγε, χαρίζοντας όμως τη ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσα από τα δικά της όργανα, θέλω απλά να σας πω ότι αυτό το μεγαλείο, γιατί πριν λίγες μέρες ήταν 6 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, 6 Ιουνίου, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια, θέλω να σας πω αυτό το μεγαλείο ψυχής της οικογένειάς σας, ότι παραμένει πραγματικά για όλους εμάς ένας φάρος, και επειδή εμείς οι ζωντανοί, δεν το σας το λέω σήμερα, οφείλουμε να είμαστε δυνατοί, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, να είμαστε δυνατοί για να θυμόμαστε

0: Και η μικρή Νίκη θα ζει πάντα από τη δική σας δύναμη και τη ζωή που χάρισε σε αρκετούς ανθρώπους από ό,τι παρακολούθησα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Νικολόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ και για τις ευχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Τα είπα όλα, Νικολόπουλες. Δεν πρόλαβα να κάνω ούτε 2-3 ερωτήσεις. Τα είπε όλα. Καταπέλτης. Σας έδωσε όλη την εικόνα προς τα που βαδίζουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σας τα είπε όλα. Και βέβαια στο τέλος έριξε και τη βόμβα. Παναγία μου, Χριστέ μου. Έρε γλέντια. Έρε γλέντια. Αλλά πράγματι, πράγματι σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό, πέρασε δύσκολα και ο Νικολόπουλος πριν 10 χρόνια. Μεγαλείο ψυχής. Και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά ολόκληρη η οικογένειά του. Μεγαλείο ψυχής.

Παιδιά, καταλάβατε τι είπε ο Νικολόπουλος? Ότι στο ψηφοδέλτιο Σαμαρά, θα γίνει σίγουρα κόμμα Σαμαρά, και στο ψηφοδέλτιο του Σαμαρά θα συμμετάσχει και εν ενεργεία βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, είπε. Αν δεν το αντιληφθήκατε. Ερεγλέντια!

Και βέβαια μίλησε για εγκληματική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας. Ανέφερε τον όρο εγκληματική οργάνωση. Ακούστηκαν πάρα πολύ βαριά πράγματα. Έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις ο Νικολόπουλος. Ούτε αυτός γουστάρει τον Καραχάλιο, παρότι αυτός τον πήγε στην Καριστιανό. Θεούλης ο Νικολόπουλος.

Παιδιά, ζητάω κατανόηση αν σήμερα σε κάποιους τους χάλασε τη σούπα. Σήμερα χάλασε σούπα μεγάλη.

0: Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Βόλιο. Καλημέρα στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Νίκο Αθανασάκη, καλημέρα. Ακούσατε τι είπε ο Νικολόπουλος. Πολιτικά γραφεία των βουλευτών. Ρε τι είπε ο Νικολόπουλος. Εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα πάει με τον Σαμαρά. Αυτό είπε.
1: Στο ίδιο έργο θέατη.
0: Όλα πουτάνα.
1: Και συναδιαφορείς.
0: Δώσε ρία.

Και στα χέρια του πρωί-πρωί σήμερα, γι' αυτό άργησε ένα τέταρτο να βγει. Είχαμε 10 ώρα ραντεβού. Άργησε ένα τέταρτο, γιατί πέρασε να πάρει ένα έγγραφο της Ευρωπαίας Αγγελέως. Με υπογραφή της Πόπης Παπανδρέου.

0: Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας 99961-88888. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ουσιαστικό. Παρακαλώ στο 61 πρώτα, καλημέρα.
1: Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, Νάτος, Νάτος, ο Καλαματιανός. Γιωργάκη, και όχι μόνο εν ενεργεία. Άρε μπαγάσα Λεωνίδα, τσίκλα που με έχεις αφήσει, με σημάδεψες. Λοιπόν, πάρε από τους υπάρχουν βουλευτές, ποιος δεν ακούγεται πολύ και ποιος βουλεύει αυτή τη στιγμή και για το κόμμα αλλά και για την πάρτη του. Και θα καταλάβεις, ήδη ξέρεις. Το ξέρω ότι ξέρεις, το διαισθάνομαι. Λοιπόν, περιττώ να σου πω ότι ζω τώρα, μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο, που θα πάρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζουμπούλης και θα βγάζει αφρούς. Θέλω
0: λες
1: να τον ακούσω,
0: γιατί
1: να τον απολαύσω.
0: Γιατί, λοιπόν, γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς όλοι πριν καμάρι.
0: Γιατί μόνο, ο καθένας εκφράζει την άποψη, γιατί το.
1: Γιατί, εντάξει, εγώ το κουστάρω. Εγώ το κουντράρω, γιατί το κουστάρω. Παππούς μου, πατέρας μου, σαν πατέρας μου είναι. Και, και παππούς μου ίσως, λοιπόν. Εντάξει, παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, άκου. Ναι. Σου είχα μιλήσει για τον πνευματικό του Αντώνη Σαμαρά στην Μπέλα, στο μοναστήρι Αρχάγγελο. Επίσης, είπες τώρα για το έγγραφο των Τεμπών. Ο Νικολόπουλος είναι ένας σύγχρονος Μαρίνος Αντίπας. Αυτή η φατσούλα με τα γυαλάκια που βλέπεις, σε πληροφορώ κι εγώ κάποτε, που τον είχε και υπουργό, η βουλευτή και υπουργό και τον καθένα ο Σαμαράς. Λοιπόν, το είπε και τώρα συζήτηση. Λοιπόν, δεν τον είχα έτσι, ξέρεις τι αγώνα
0: όχι,
1: κάνει.
0: Είχε παραιτηθεί και διαγράφει.
1: Μπράβο, με ψηλά το κεφάλι δηλαδή, ακόμα καλύτερα. Παραιτήθηκε στα ίσια, δεν συμφωνώ με τις μειώσεις. Λοιπόν, ξέρεις τι αγώνα κάνει για την παράταξη.
0: Για το, για το μνημόνιο.
1: Για το μνημόνιο, ξέρει, άρα κάνει και αγώνα για τη χώρα. Γιατί ουδείς αλάνθαστος και αναμάρτητος, εντάξει. Λοιπόν, έκανε αγώνα και για τη χώρα και για την παράταξη. Συστρατεύτηκε με αυτόν που τον διέγραψε, κάτι ξέρει. Παίρνει λεφορείο τραμ στην Πάτρα, κυκλοφοράει με τα πόδια, δεν έχει φάει γιαούρτι και ξύλο όπως ο Χατζηβάκης και άλλα πολλά κοπρόσκυλα, βλέπε άβουνι και.
0: Και μάλιστα ξέρεις, λοιπόν, ξέρεις τι μου είπε.
1: Οι τυποτάδες όλοι που φαινάδες.
0: Και μάλιστα
1: ναι,
0: ξέρεις τι μου είπε πριν βγει στον αέρα. Κλείσε, μη συγχρεώνω, σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Έχει χάσει το παιδί του που από ό,τι κατάλαβε στο κλείσιμο έκλεισε βακρίζοντας και ανατριχιάσαμε εμείς και έτσι είναι. Και τον έδειξες ότι δεν ξεχνάς και είσαι άνθρωπος. Και παρακολουθάς τα πάντα, γιατί πρέπει πέραν την ίντρικα που έχουμε όλοι, ακροατές, πολιτικοί, να είμαστε και άνθρωποι, εντάξει. Κοίτα, να υπάρχει πολιτισμός. Δεν εννοώ την κηδεία, κατάλαβες, εννοώ ότι σε μια, όταν χάνει ένας και στην ήττα ακόμα, που γι' αυτό μπορεί να είναι μια συντριβή, πρέπει να υπάρχει πολιτισμός. Εμένα δεν μου αρέσει, βρήκα τον τελειωμένο και τον απαύτωσα. Εγώ θέλω να είσαι δυνατός και να σε απαυτώσω. Λοιπόν, αν μπορέσω και αν έχω δίκιο φυσικά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αγώνα μεγάλο, έχει πιάσει στασίδι στο μιλιτέρ, τον παρακολουθώ. Ό,τι λέει βγαίνει, όπως και σε σένα που είχε βγει πριν ένα χρόνο, 8 μήνες περίπου. Και τα είπε. Και θα σας πω και κάτι τώρα που αφορά και τους φίλους ταξιτζίδες, γιατί και τους φωτιατζίδες, αλλά όσον αφορά τους λεφοριατζίδες εδώ, το αστικό, το περαστικό που κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν τα λεωφορεία, να γίνουμε εταιρεία. Θέλουμε να κρατήσουμε. Δηλαδή είμαστε εταιρεία, απλά να έχουμε το διπτυσιακό καθεστώς, να αφήσω και εγώ κάτι στο παιδί μου, όπως άφησε εμένα στον πατέρα μου. Έχει ενημερωθεί από μένα τον ίδιο. Όχι ο Σαμαράς φυσικά. Το επιδίωξα. Το πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα. Εάν πέσει ο πανίβλακας αυτός και φρενάρουμε αυτό που πάει να κάνει το έκτρωμα που σου έχω στείλει χαρτιά με email και τα έχει βγει. Και κουνάς το κεφάλι και είσαι σκεπτικός, δεν μου έχεις απαντήσει, φαντάζομαι τι κάνεις. Και είχες μιλήσει και πριν καιρό που είχαμε μιλήσει στον αέρα ότι πρόκειται για σφαγή. Ο πατέρας του Μητσοτάκης μας θάβωσε, αυτός πάει να μας τα πάει. Οι ίδιοι θα είναι. Άνοιξε και ορκόπορτες στο μνημόνιο. Τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Παπαγιές. Και έχουν μπει Ισπανοί στην Κρήτη, κλαίνε συνάδελφοι παντού. Τρέχουμε, πήγαμε στην Ομοσπονδία της Λάρισας, κάναμε ντου. Σήμερα έχουμε συνέλευση εμείς στο αστικό. 5,5 ώρα στο φόρουμ. Δεν σου λέω ψέματα. Θέλω να πάω μπροστά. Θέλω να πάω επενδύσεις, αλλά δεν θέλω να πεθάνω στα τέσσερα, με το κεφάλι ψηλά. Θέλω το διπτυσιακό καθεστώ, το έχω πληρώσει, τη βασάνια του πατέρα μου, τη δικιά μου. Είναι ένα επάγγελμα του φτωχού λαού και πρέπει να μείνει σε έναν φτωχό που βγάζει ένα καλό μεροκάματο, το οποίο δεν υπάρχει. Λόγω πετρελαίου και. Έχει ενημερωθεί το πολιτικό του γραφείο και ειδικά στην Μπέλα που γίνανε εκτρώματα με την αρχή διαφάνειας και με τον κύριο Αναστάση Χρυσίδη που τους έφτασε εκεί πέρα και ξεσκέπασε τα σκάνδαλα. που μιλάνε σε σταθμούς της Βόρειας Θεσσαλονίκης, που υπάρχουν περιφερειάρχες μέσα, πού. Εσείς που με ακούτε εδώ, το συνάφι μου, και πουλάτε τρέλα και κατηγοράτε και δεν πιστεύετε, έχουν γίνει ενέργειες. Θα φρενάρει αυτή η κατάσταση? Θα πεις τώρα να φρενάρει δηλαδή το λεωφορείο ενάντια της κοινωνίας? Όχι. Ούτε κι εγώ γουστάρω το Σαμαρά. Τον Ηλία αυτός τον έκλεισε μέσα, να τον ψηλώ τον Παναθηναϊκάκια. Βρες μου τη λύση. Εγώ είμαι ένας ακροατής, ένα τίποτα, μια οδηγάτζα που λες. Βρείτε μου τη λύση που με ακούτε. Να φύγουμε από αυτό το βαρέλι. Δεν έχει τέρμα ρε παιδιά το βαρέλι. Κάνει το ψωμί 2 ευρώ. Το επόμενο λεπτό θα είναι 2 ευρώ. Όχι, θα είναι 2,10, αύριο θα είναι 3. Να το πληρώσω 2 ευρώ. Θα μείνει εδώ για την επόμενη πενταετία. Δώστε μου πηξίδα, στίγμα, ορίζοντα πώς θα ταξιδέψουμε. Πάνω κάτω. Ο καιρός είναι περίεργος. Δώστε μου. Λοιπόν, θα γίνει ένα τσαμπουκά στο Σεπτέμβριο με τους Τούρκους. Μπορεί που είχε πάει στο Μέρνα το Σαμαράζο. Εγώ σε περνάω χαρτογράψω όταν μιλάς. Και τα έχω όλα στο μυαλό μου. Να είναι και συνεννοημένος. Θα γίνει ένα τσαμπουκά με τους Τούρκους και θα φύγει ο Μητσοτάκης. Τώρα με ξύλο εν μέσω Θιέλης. Εν μέσω σκανδάλων, βρε ο πατέρας μου, βρεξες τι μου λέει, που του τα έλεγε για χρόνια και δεν με πείθεται και με έλεγε τι πονάει, τι μιλάει, τι γίνεται στο ράδι. Μου λέει ρε, τι γίνεται ρε, λέει. Κάθε λεπτό σκάνδαλο, τι έχουνε φάει, όχι χιλιάρικο ρε, όπως παλιά. Και το μοίρα δεις. Το λέω να ευχαριστάς που έχεις 1000 ευρώ σύνταξη. Θα έχεις 1500, θα έχεις καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, καλύτερη συγκοινωνία, καλύτερη οδοποιία. Καλύτερη πολιτική άρχοντες, καλύτερη περιφέρεια, καλύτερους δημάρχους θα έχεις. Ποιος ρε σημεία, αυτοί μας κυβερνάν, ο καφρέφτης είμαστε, λαμόγια εμείς, λαμόγια αυτοί. Δεν πρέπει να αλλάξουμε. Είναι μονόδρομος να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βός μου τη λύση, σε περιμένω. Σε περιμένω κι εγώ και άλλοι, από το στόμα σου κρεμόμαστε κάθε πρωί. Και το έχουμε γυρίσει στη Σαντιγή για να μην πεθάνουμε, γιατί εγώ στον προφήτη λέει έχω διαλέξει και μνήμα να πάω να μπω μέσα. Πάλι χτυπήσαν οι Ιρανοί. Τι να πω τον κόσμο, δεν το ξέρει, όλοι στο ίντερνετ είναι. Ας πούμε και καμιά μαλακία να περνάει η ώρα, θα πεθάνουμε όλοι όρθιοι. Και βουλεύοντας θα πάμε μέσα, είμαστε όλοι χρεωμένοι.
0: Για χαρά.
1: Αυτά, γεια.
0: Κοίταξε τώρα, όσον αφορά το δικό σας το θέμα των λεωφορείων του αστικού,

0: έλεγα ότι όσον αφορά τη δική σας αγωνία, δηλαδή των ιδιοκτητών του αστικού αλλά και του υπεραστικού Μπρούτζιν Εκτέλ εδώ στην περιοχή μας, είναι απόλυτα δικαιολογημένη, διότι βρίσκεστε μπροστά σε μια, θα έλεγα, ριζική ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δηλαδή με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, αυτό που κάνετε επί δεκαετίες, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, με δυσκολεύει πάρα πολύ η φωνή. Έλεγα ότι υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός, με βάση αυτό το συγκοινωνιακό έργο που κάνατε επί δεκαετίες, τα ΚΤΕΛ πρέπει πλέον να παραχωρείτε μέσα από διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς. Θα σας πω, παρακαλώ πρώτα στο 61, έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Άκουσα με προσοχή τον κύριο Νικολόπουλο.
0: Ναι.
1: Δεν στέκομαι στο τελευταίο για το παιδί του, γιατί το έχω περάσει εγώ. Θα σταθώ σε αυτό που είπε για βόμβα, όπως είπες εσύ. Ερώτηση σε σένα. Πέταξε αυτό που είπε. Έχει στοιχεία. Το είπε και τι έγινε που το είπε. Είναι πραγματικό. Και εγώ μπορώ να βγω έξω και να πω κάτι τώρα. Ότι ο Τσίπρας μιλάει με τον Μητσοτάκη.
0: Εσένα τώρα τι σε κόφτη.
1: Να πω κάτι.
0: Γιατί
1: βγήκε. Απαντήσω. Yeah. Τι με κόφτη.
0: Μια πληροφορία έδωσε ο άνθρωπος.
1: Ένα λεπτό. Πληροφορία.
0: Επειδή ξέρω πολύ καλά. Δεν τον έβγαλα τυχαία σήμερα. Ξέρω πολύ καλά. Άκουσε με.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Νικολόπουλος έχει άριστη γνώση τι συμβαίνει μέσα στους κόλπους του κόμματος της Καριστιανού και του Σαμαρά. Γι' αυτό λοιπόν έριξα άδεια και πιέσα γεμάτα. Το ξέρει. Το γνωρίζει. Ναι. Μας έδωσε την πληροφορία.
1: Ένα λεπτό. Εγώ που ακούω.
0: Ή θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί.
1: Ένα λεπτό. Εγώ άλλο ρωτάω.
0: Ναι.
1: Αν δω εγώ κάτι τώρα και πω στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και επώνυμα. Τι πάει να πει αυτό. Άμα δεν πω όνομα. Δηλαδή λέμε το Α και τι έγινε που το είπε. Αρχίζουμε τώρα και ψαχνόμαστε και φωνάζουμε και. Ναι, μπορεί να είναι και πραγματικό. Πες μας λοιπόν ποιος είναι, κύριε Νικολόπουλε, πέρα από αυτά που μας είπε όλα και τα άκουσα με προσοχή. Και θα περιμένω να οπωσδήποτε να βγει αληθινός.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που είπε στο τέλος, ναι, που πέταξε το δόλωμα, την βόμπα, απρόσωπα. Και τι έγινε που το είπε. Το είπε ο Νικολόπουλος. Λοιπόν, εμείς λοιπόν που ακούμε πρέπει να δεχτούμε ότι είναι, μπορεί να είναι και αλήθεια. Πες μας όνομα. Αν έχεις τη δυνατότητα, κύριε Νικολόπουλε, και πράγματι όπως λες ότι είσαι αυτός που είσαι, πες με ονόματα. Ναι. Τι βγαίνεις να πεις. Μην το λες καθόλου τότε. Έχω υποψίες. Και δηλαδή, να σας πω και κάτι, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Είναι πιο έτοιμο αυτό που κάνουν αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε με το, τουλάχιστον φανερά με τον Τσίπρα. Δικαίωμά τους είναι. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι ο Α, ο Β, ο Γ. Άμα πούμε ότι ξέρεις ήξεις, αφήξεις, δεν λέει τίποτα. Ονόματα θέλουμε εμείς. Να ακούσουμε και να είμαστε κι εμείς μαζί. Αυτό ήθελα να πω. Τα υπόλοιπα σ' ακούω κάθε μέρα και παραδέχομαι ότι έχεις ρεπορτάζ. Ναι. Εσύ έριξες το τυλί και ο άλλος το άρπαξε. Αλλά δεν είπε ονόματα όμως.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Αγαπητέ φίλε, δεν θα σου απαντήσω. Το αφήνω όλο το θέμα να αιωρείται. Μ' αρέσει. Θα μπορούσα να σου απαντήσω to the point. Α, δεν θα το κάνω. Ας τον αιωρείτε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι για εσάς τους ιδιοκτήτες του αστικού και του υπεραστικού, οι γραμμές με αυτήν την ευρωπαϊκή, με αυτόν τον, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, οι γραμμές του αστικού και του υπεραστικού είναι δυνατόν, μπορεί δηλαδή να περάσουν στα χέρια μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Δηλαδή και εσείς οι λεωφορείουχοι, οι ντόπιοι αυτοκινητιστές, να πάτε στην πάντα, στο περιθώριο. τα λεωφορεία να σας τα πάρουν. Αυτό προσέξτε είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, ευρωπαϊκή οδηγία. Βέβαια το θέμα το δικό σας Μπρούτζιν έχει πάρει τεράστιες κοινοβουλευτικές διαστάσεις. Εγώ παρακολουθώ τον Αλέξη τον Μεϊκόπουλο, το έχει φέρει στη Βουλή το παιδί και κάνουν λόγο, και ο Μεϊκόπουλος κάνει λόγο για βίαιη μετάβαση από το κοινωνικό μοντέλο των ΚΤΕΛ σε καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουν όλα να τα αρπάξουν οι Ευρωπαίοι, υποφελία των διαφόρων ελίτ. Και βέβαια το κόστος λειτουργίας των λεωφορείων είναι στα ύψη. Τις προάλλες το Υπουργείο Υποδομών έκανε αναπροσαρμογή στην τιμή των εισιτηρίων, των κομίστρων. Βέβαια, αν και πρόσφερε μια μικρή οικονομική ανάσα, ποια οικονομική ανάσα, εδώ η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια η ακρίβεια στη συντήρηση των λεωφορείων. Σας αναγκάζουν και κρατάτε τα λειτουργικά έξοδα των λεωφορείων σας στα ύψη. Ποια μικρή αύξηση ακόμη στρα. Τα λειτουργικά είναι στα ύψη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Μπρούτζινε, ότι τόσα χρόνια αυτό το μοντέλο των ελληνικών ΚΤΕΛ, ιστορικά δηλαδή, στηρίχθηκε στην ελληνική οικογένεια. Στηρίχθηκε δηλαδή στον μικροϊδιοκτήτη. Και όπως λέει και ο Μεϊκόπουλος, προσφέροντας παράλληλα κοινωνικό έργο, ακόμη αυτή είναι η αλήθεια όσον αφορά το υπεραστικό και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της Μαγνησίας. Έτσι, πήγαινε λεωφορείο. Τώρα μπαίνουν από τους Ευρωπαίους σκληροί κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Και λογικό είναι να δημιουργεί ένα έλλειμμα ασφάλειας που το νιώθετε στο πετσί σας, για όλους εσάς. Ένα γενικότερο έλλειμμα ασφάλειας για το μέλλον εκατοντάδων οικογενειών εδώ στην περιοχή μας. Έτσι, η πρόκληση λοιπόν είναι πλέον για την κυβέρνηση, θα έλεγα και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί, αδερφέ, μια χρυσή τομή. Ποια είναι η χρυσή τομή? Να εξυγχρονιστούν οι συγκοινωνίες, να εξυγχρονιστούν οι συγκοινωνίες χωρίς να εξωστρακιστούν οι άνθρωποι που τις κράτησαν όρθιες αυτές τις συγκοινωνίες για πάνω από 70-80 χρόνια. Πρέπει να εξυγχρονιστούν. Γιατί αν δεν εξυγχρονιστούν θα πνέεται τα λίστια. Δηλαδή αυτό που ήρθε από την το λεωφορείο που ερχόταν προχθές από την Γερμανία και έμεινε μέσα στη Βουλγαρία και πήγε ο Γερανός και το πήρε από το Βόλιο με τόσα χιλιάρικα, αυτά θα είναι καθημερινά μέχρι τελικής πτώσης. Άρα λοιπόν, έτσι δεν είναι, θα πρέπει να, αφού τους είδα εδώ στον Πελεστίνο, φέρανε το λεωφορείο με τον Γερανό, τεινάχθηκε στον αέρα. Βέβαια, τα σαπάκια, τι θα κάνει το σαπάκι? Πρέπει λοιπόν να εξυγχρονιστούν. Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω ο άνθρωπος να φέρει καλύτερο? Τόσα είχε, τόσα έδωσε, πάνε στράφει. Λοιπόν, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι συγκοινωνίες, να παραμείνουν οι άνθρωποι και να βγάλουν ένα μεροκάματο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αγαπητέ φίλε, έχει ανάψει φωτιά στα βουλευτικά γραφεία της Μαγνησίας εδώ και ώρα. Φίλε, εδώ και ώρα γίνεται τσιπουτάνας. Κώστα Σαρή, Κωστή Σαρή, καλημέρα στη Σκιάθο για την πάρτι σου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 11 και 36 λεπτά. Έρε τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας σήμερα. Έρε μάνα μου. Πολλές ειδήσεις μαθαίνω σήμερα και είναι όλες στενάχωρες ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό δε. Ο καρκίνος κάνει πάρτι παντού. Τι πράγμα είναι αυτό. Και κανένας δεν θέλει να παραδεχθεί τίποτα.

0: Πάμε από τη Σκιάθο, ο Φώτης Κοφινάς, ο φίλος μου είναι στην ανοιχτή γραμμή. Καλημέρα, Φώτη.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς ήταν.
1: Καλημέρα σε όλους, σας. Καλημέρα στο Βόλο και σε όλη τη Μαγνησία.
0: Πες μου ότι είσαι στον Αε Γιώργη, στο Καρνάγιο και ότι είσαι πάνω στο σκάφος σου.
1: Ναι, είμαι εδώ, παλεύω και φτιάχνω ό,τι μπορώ μόνος μου, γιατί δεν υπάρχει ούτε. Όλοι το έχουμε ρίξει στο τουριστικό προϊόν που λέγεται Σκιάθος, που το διαχειρίζεται ελάχιστοι, ένας-δυο, κατάλαβες, όλο το πακέτο.
0: Είσαι πάνω στον Άγιο Νικόλα δηλαδή?
1: Ναι, πάνω στον Άγιο Νικόλα.
0: Στο πιο όμορφο σκαρί τρεχαντήρι 16 μέτρο στο Αιγαίο, σε αυτό.
1: Ωραίο είναι, αλλά έχει πάει πολλή δουλειά.
0: Τέλος, ή καραβομαραγκοί, δεν υπάρχουν καραβομαραγκοί?
1: Ρε Γιώργη, εδώ δεν υπάρχει, τι καραβομαραγκοί. Εδώ είμαστε μόνο πλέον για να πουλάμε τουρισμό και γοητεία. Τι μαράγκος, δεν υπάρχει ούτε άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές που πρέπει. Μα δεν υπάρχει επάγγελμα. Το επάγγελμα πλέον είναι ο τουρισμός. Τι τουρισμός, δεν ξέρω τι να το πω, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Εγώ σαν τόπιο στοιχείο και σαν Σκιαθίδης, όπως και εσύ, αισθάνομαι ότι είμαι ξένος στον τόπο μου, ξένος εντελώς. Mm. Δηλαδή το 40% είναι η χωριανή μου, που λέω οι Σκιαθίδες, ναι. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Έρχονται το Μάρτι, τα παίρνουν και τον Οκτώβρη την κάνουν και γεια σας. Μας αφήνουν τα κλειδιά, καταλαβες. Εγώ σε ένα χωριέ μου ότι δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν παράγουμε τίποτα, δεν υπάρχει αλλιευτικό, δεν υπάρχει γεωργία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι στο τουρισμό, πώς να μην έχεις καρκίνο? Τι φαγητά τρώμε? Μπορείς να μου πει κάποιος τι φαγητά τρώμε και από πού έρχονται και πόσο καιρό μένουν? Απλά είναι. Δηλαδή πού μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τι θα δουν αύριο? Καμένη γη είναι, καμένη γη. Μόλυνση, υπάρχει νερό, υδροφόρο, τα σκουπίδια έχουν φτάσει 5 μέτρα ύψος. Πού θα τα πάμε? Τι να τους κάνω εγώ τους τουρίστες, τέτοιους τουρίστες? Δεν υπάρχει, υπάρχει ποσότητα και όχι ποιότητα. Μιλάμε, στεναχωριέμαι πολύ. Μιλάμε, δεν κοιμάμαι και δεν θέλω να κοιμάμαι και θέλω να κατεβαίνω να έρχομαι σε επαφή με αυτή την τοπική κοινωνία. Συγγνώμη δηλαδή για τον τόνο της φωνής μου, αλλά έχω απογοητευτεί. Έζησα 25 χρόνια δημοτικά, έζησα τα πάντα. Αλλά πού, ποιος είναι? Όλοι είναι ανίκανοι, δεν μπορούν να διοικήσουν πλέον. Δεν μπορούν. Τα μεγάλα συμφέροντα είναι μεγάλα συμφέροντα. Αυτά.
0: Κραυγή απόγνωσης, Φώτη, αυτό αντιλαμβάνουμε. Κραυγή απόγνωσης, δηλαδή, και συναγωγία μου πραγματικά, επειδή σε ξέρω και κάθε λέξη που λες μπορεί να την αναλύσω τώρα τι ακριβώς εννοείς. Πραγματικά απογοήτευση.
1: Σου μιλάω, Γιώργο, την εννοώ για να τρικιάζω, σου μιλάω ειλικρινά. Μου έρχομαι μέχρι να κλάψω τόσο. Δεν είναι Σκιάθος αυτή που ζήσαμε. Δεν είναι. Αν δεις τι γίνεται, η θάλασσα έχει πλημμυρίσει από σκάφη, βάρκες, σκαφάκια, αυτά τα μηχανάκια, αυτό. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν όλα καταστραμμένα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή φωνάζουν, λέει, μα δεν υπάρχουν ούτε να βάγω σώστε στην αμμουδιά, δεν θέλω να το να κρίνω και να κατακρίνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι υπάρχει τελικά? Η τσέπη του καθενός πώς θα τη γεμίσει για να φύγει? Τι είμαστε? Τι κάνουν δηλαδή? Πού πάμε σαν νησιώτες? Και στη Σκόπελο και στην Αλόγιζο τρεις χειρότερα. Όταν έρχεται ένας εγκλός με 36 ευρώ από την Αγγλία και όταν εγώ θέλω να πάω στο Βόλο θέλω 50 και 40. Πώς? Τι? Και θες να πας σε ένα εστιατόριο πρέπει να έχεις στην τσέπη σου λεφτά για να φας. Και τι να φας? Τι να φας, πες μου. Πέρας πάντων.
0: Με 36 ευρώ έρχεται από την Αγγλία?
1: Ναι, από την Αγγλία, ναι.
0: Α, τους φέρνουν αυτοί με τα κίτρινα γυαλιά, ε?
1: Ναι.
0: Με τα κίτρινα γυαλιά.
1: Εγώ δεν τους λέω κίτρινα γυαλιά, τους λέω πολύχρωμα γυαλιά. Γιατί το πολύχρωμο γυαλί έχει νόημα, κατάλαβες. Όταν χρησιμοποιείς την εκάστοτε εξουσία για επιβίωση, οικονομική, ηθική, προσωπική, υπάρχει μεγάλο πάσο.
0: Έχουν ανάγκη το χιλιάρχο της αντιμισθίας, εσύ Φώτη.
1: Φυσικά, ναι, τα κρατάνε. Ποιος είχε το θράσος να δώσει την αντιμισθία? Κανένας. Και οι 8 τα παίρνουν. Όχι μόνο αυτοί, οι πάντες. Οπότε εσύ τα παίρνεις, όχι. Και είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Αύριο θα σου πάρουν το κεφάλι. Κατάλαβες? Γιατί άνοιξες το στόμα σου. Εγώ θα σε μια ηλικία που θα τα ανοίγω το στόμα μου. Θα τα ανοίγω και δυνατά. δεν έχω να χάσω τίποτα, ούτε να κερδίσω. Ούτε βολεύτηκα επί Πασόκ, ούτε επί Νέα Δημοκρατία, ούτε πρόκειται να βολευτώ. Είμαι εργάτης και θα είμαι.
0: Απλά είσαι φίλος του Γιώργου του Παπανδρέου, την Ποντάλη.
1: Μα αυτό του λέω και τώρα. Του λέω εσύ 2 χρόνια κατάστασμα στην Ελλάδα. Πού κλείνεται την κατάσταση.
0: Δεν μου λες πότε έρχεται ο Γιώργος.
1: Ήταν εδώ προχθές. Μακριά από όλους είναι, καλά περνάει.
0: Πότε θα ξαναρθεί, πάρε μου τηλέφωνο να έρθω.
1: Θα σε πάρω, το πάρω μια τέτοια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Φώτη για την παρέμβασή σου.
1: Λοιπόν, να είσαι καιρός και δυνατός και να ξέρεις,
0: ναι,
1: εδώ ο καρκίνος διπλασιάζεται. Νέα παιδιά φεύγουν, φίλοι μας φεύγουν. Πολύ γρήγορα. Ανατριχιάζω που το βλέπω γιατί χάσαμε και τον ανιψό μου. Δηλαδή, πλέον, δηλαδή τι να πω εγώ αύριο. Τι να αφήσω, καμένη γη, πού, σε ποιον. Λοιπόν, και είσαι ευτυχής που με είσαι βόλιο μέσα στις κιάστα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά εμείς θα αγωνιστούμε εδώ για αυτόν τον τόπο.
0: Να σε καλά. Μου. Φώτη Κοφινά, να σε καλά, χαιρετισμός.
1: Τα λέμε, φιλιά.
0: Φιλιά στα παιδιά σου, για χαρά, γεια. Ωραία, τι ακούν τα αυτιά μου σήμερα. Παρακαλώ, στην αέγραμμη.
2: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Εγώ πριν πω κάτι σχετικά τώρα εδώ πέρα, επειδή όποιος με πετάει το γάντι, ξέρεις, εγώ το επιστρέφω πριν καν πέσει στα χέρια μου, έτσι. Και αυτό το λέω τελευταία μας.
0: Τι εννοείται.
2: Διάλογο είχαμε για το προχθές, για τον καθηγητή τον πανεπιστημιακό, τον κύριο Τσούκα από Κύπρο, έτσι.
0: Α, εντάξει.
2: Εγώ πιστεύω ότι και εσείς λάθος το εκτιμήσατε, διότι ο άνθρωπος δεν πήρε θέση πολιτική. Της είπε να μείνει ένα πρόσωπο σεβαστό στην κοινωνία.
0: Και πού είναι το πρόβλημα. Μας διαβάσατε ένα άρθρο, απήντησα.
2: Όχι, όχι, το πρόβλημα. Αλλού είναι το θέμα. Ο συνήθως ο... Ξέρεις, κάποιοι έχουν αντιπάθεια στο πρόσωπό μου. Ανεφέρει το δικαίωμά τους είναι.
0: Κανένας δεν σας αντιπαθεί.
2: Όχι, όχι. Ο κύριος Σελαγός, εγώ ξέρεις. Αγαπητά κύριε Λαγέ, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σου και την εκτίμηση, ωραία, εγώ δεν ξέρω να τα πω, τα διαβάζω εκεί. Εάν θέλεις διάλογο, εδώ είναι το ραδιόφωνο, από τη μια μεριά εγώ, από την άλλη. Γιατί μου είπατε, γιατί εγώ επικαλούμε το τέτοιο γεράσκο ή διδασκόμενο, μου είπατε το παν μέτρο να άρσουν και ορθώς, αλλά δες, η λέξη εκείνη η σκασμένη που λέμε μια συγγνώμη όμως, σου ανέφερα ένα κατεβατό το οποίο επιβεβαιώσατε και εσείς Γιώργο Κουμιώτη με όλους τους δίθεν αριστερούς αυτό.
0: Ποιο?
2: Που παριστάνουν εδώ σήμερα οι υπερέτης του χρήματος και των συμφερόντων, αλλά ο κύριος Αγώ το εξέλαβε ότι εγώ κατηγορούσα την αριστερά. Και αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, τόλμησα να μου πει την επομένη, ξέρεις, είπα μήπως είπα για κουκούλα. Δεν είναι έτσι κύριε Λαγέ. Ή αν θέλεις διάλογο, εγώ εδώ είμαι. Εσύ με αυτά που άκουσα τα ονόματα, έπρεπε εσείς οι ίδιοι να τους πετροβουλήσετε. Όχι εγώ. Εγώ τους ξέρω. Και γι' αυτό τους επικαλούμε όλα τα χρόνια εδώ πέρα τα συγκεκριμένα. Το αντιπαρέρχομαι. Σας είπα. Όποιος θέλει, επί παντός επιζητού, εδώ είναι το ραδιόφωνο το ράδιο Μαρκόνι. Τη μια συχνότητα εγώ, από την άλλη συχνότητα χάλκινε ο άλλος. Ερχόμαστε τώρα στο φαινόμενο Νικολόπουλος. Ξέρεις, το 1964, σε μια θυελώδη συζήτηση στη Βουλή, τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ώρα που αγόρευε, ένας από την αντιπολίτευση εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, φουνασκούσε δυνατά εκεί πέρα, τον διέκοπτε και τέτοια. Τέλος πάντων,
0: ποιος ήταν αυτός?
2: Δεν το θυμάμαι Γιώργο το όνομα. Ψάχω το αρχείο μου για να τον πω και συγκεκριμένα ποιος ήταν. Ο φουνασκώντας λέει τον Παπανδρέο και είπε, λέει ο Παπανδρέο, ποιος είναι τέτοιο. Τι λέει τέτοιο, τον είπαν αυτοί, λέει κάποια. Άσε λέει ο Γιώργος Παπανδρέο, τι λέει. Ποιος τα λέει, λέει. Τον είπαν ουτάδε. Εντάξει, είμαστε εντάξει. Να και ο κύριος Νικολόπουλος. Αυτός ποιος είναι, τι επαγγέλλεται. Πόσα χρόνια να μπει στη Βουλή. Τι λέει ότι ήταν, παρετήθηκε γιατί τον έβαλε να υπογράψει. Και την άλλη φορά που βγήκε πριν, όπως είπατε, το Σεπτέμβριο, εγώ βγήκα την επομένη. Όχι, τον έβαλε στο Υφυπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, εργασίας, και είχε Υπουργείο και τον σόλασε. Σηκώθηκε και έφυγε. Και τώρα πάει και γρήφηκε στον Αντώνη το Σαμαρά, έτσι. Πω, Καραμαλής, ο Μητσοτάκης θα πάρει 21%, θα πέσει εδώ, όπως έλεγε και το ράδιο.
0: Ο Πρωθυπουργός όταν παρετήθηκε, ο Σαμαράς ήταν. Όταν παρετήθηκε...
2: Ο Σαμαράς, εγώ τι λέω. Ναι. Τον έδωσε στο Υφυπουργείο Εργασίας και ήθελε υπουργείο. Ψάχνω να το βρω αυτό. Άμα ας μου πει ότι εκείνη την εποχή δεν γράφαν ο τύπος αυτά που λέω εγώ σήμερα, ότι ζητούσε υπουργείο.
0: Το δικό μου το ρεπορτάζ τότε λέει ότι αναφέρει ότι παραιτήθηκε για λόγους διαφωνίας στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
2: Ποια οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αφού τον έκανε υπουργό. Πόσο καιρό κράτησε ως υφυπουργός. Και όταν λέει αυτά τα πράγματα.
0: Και μετά, μετά από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι του 2012, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι. Και τώρα μέχρι σήμερα Πετροβολάει αρχιεπίσκοπο, σε οικογένεια Μητσοτάκη και θα πουλήσει το Αιγαίο και την Κύπρο. Ποιος είναι αυτός που εξοπλίζει τα πάντα. Εχθές δεν πήρε μυρωδιά ότι ο ιθανόμενος αυτή τη στιγμή Ερντογάν, περικυκλωμένος από Αμερικάνους, Ελλάδα, Αίγυπτο και Ισραήλ, το άκουσα στο διάλογο εχθές και την άλλη μέρα μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Δεν τόλμαε. Και το ωραίο, προχθές η Γαλλία, παρακαλώ, υπέγραψε συμφωνία με την Κύπρο για ελιμινισμό του στόλου των Γάλλων στην Κύπρο. Αυτά δεν σας λένε τίποτα εσάς. Ότι δεν θα τολμήσει το ποδαράκι του και το χεράκι του να αγγίξει οτιδήποτε εφάπτεται πια της Ευρώπης ο κύριος Ερντογάν. Δεν τα κατάλαβες, κύριε Νικολόπουλε, αυτά τα πράγματα. Έτσι, και ποιος πήγε πρώτος. Με την κρίση που ξέσπασε κάτω στη Μέση Ανατολή, πήγε πρώτο ο Τίμων της Ελλάδος, και αντί να έρθουν οι Εγγλέζοι που έχουν εκεί την ακτογραμμή 57 χιλιόμετρα, ποιος ήρθε δεύτερος. Η Γαλλία. Αυτά δεν το λένε τίποτα απολύτως του κύριου Νικολόπουλου.
0: Κοιτάξτε, αυτά που λέτε ισχύουν και για τους Γάλλους που πήγαν στην Κύπρο και τα λοιπά. Μην τα λέτε όμως σε μένα, διότι προσωπικά γνωρίζω ποιες είναι οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τι έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από όλους τους προηγούμενους Έλληνες πρωθυπουργούς, και σας τα έχω πει κατά την επανάληψη. Άρα λοιπόν μην απευθύνεσαι σε μένα, γνωρίζω την αλήθεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι πολλοί δεν γνωρίζουν την αλήθεια.
2: Εγώ αυτά όλα που λέγονται, και εγώ τα γνωρίζω αυτά. Εγώ θέλω στην πράξη, ήδη βγήκε ο προηγούμενος συνακρότης. Σας έτυξε δύο πραγματάκια. Να μας πει εκείνον. Αριθολογίες, χαίρετε. Και να έρθω λιγάκι, πώς είπε, δεν θα πάει να πάρει και το έγγραφο η κυρία την Κουβέτση για τα Τέμπη, έτσι. Για να πάμε λιγάκι στην κυρία Κουβέτση. Είδα κάποιες συγγνώμες τώρα. Το θέμα τι ήταν εδώ. Η διαπλοκή τι χτυπούσε. Χτυπούσε βουλευτές ότι ήταν στον ΟΠΚΕΠΕ και πήραν τα δισεκατομμύρια κτλ. Κτλ. Οι αθώσεις συνοχίζονται. Από την κυρία Κουβέτση έρχεται. Ποια είναι η κυρία Κουβέτση, γιατί να την πάρουμε λίγο στα καλά. Ήταν μια κόρη σαν κυρίως επί Τσαουσέσκου, έτσι ο πατέρας ήταν. Και αυτός εισαγγελέας. Αυτή, αν θυμάμαι καλά, το 2013 είχε αναλάβει την εθνική διεύνηση καταπολέμησης διαφθοράς στη Ρουμανία. Και αμέσως έστειλε τότε από την θυμόμαι εγώ στα δικαστήρια δικάδες, υπουργούς, βουλευτές, άρχοντες, και σε λίγα χρόνια μετά το 2021 ανέλαβε την νεοδερθήσα θέση του Γενικού Εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τετραετία αυτή. Για να τρέξουμε λίγα, τι κάνει η κυρία Κουβέτση σήμερα με όλους τους συνεργάτες, και θα σας πω πώς είναι οι συνεργάτες. Ελέγχεται η Ρουμανία κάπου για 380 υποθέσεις με ζημιά κάπου 257 δισεκατομμύρια. Η Ιταλία ελέγχεται, αν δεν κάνω λάθος, για 764 υποθέσεις που ζημίωσαν κάπου 7 δισεκατομμύρια. Η Γερμανία κάπου ζημιά 5 δισεκατομμύρια. Η Ιταλία, η Βουλγαρία και όλα τα κράτη. Λέει το ρεπορτάζ από εκεί, από την Ευρώπη, ότι ξέρεις, ετησίως η κυρία Κουβέση και οι συνεργάτες χειρίζονται κάπου 3.600 υποθέσεις. Εάν τώρα θα πάτε στα ρεπορτάζ εσείς εκεί ραδιόφωνο, είστε και θα το ψάξετε, θα πείτε, από αυτές τις 3.600 υποθέσεις που ελέγχει κάθε χρόνο η κυρία Κουβέση και οι συνεργάτες, ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα σας το πω εγώ. Από τις 3.600 υποθέσεις είναι κάπου καμιά εξενταριά το χρόνο, και ξέρετε αυτές γιατί δεν έχουν και αυτές αποτέλεσμα. Διότι τα τακτικά δικαστήρια της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδος, όλο αυτό όσοι κατηγορούνται για κατάχρηση χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο φρόντο και τίποτα άλλο. Θα μου πεις, δεν τη χρειαζόμαστε την κυρία Κουβέση. Βεβαίως. Το έχω πει ξαναπεί, να μην κάνει πολιτικά παιχνίδια, γιατί ξέρετε, εκεί οι συνεργάτες στη συγκεκριμένη κυρία δεν είναι μόνος, έτσι. Η Ισπανία π.χ. με 50 εκατομμύρια πληθυσμό έχει και αυτήν 7 εισαγγελείς. Η Γαλλία επίσης με τα 68 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, έχει κάπου στην Ευρώπη 21 εισαγγελίες.
0: Μην ξεχνάτε όμως, κύριε Θόδωρο, μην ξεχνάτε ότι η Κοβέση πράγματι στη Ρουμανία υπέστη όλα αυτά. Είχε πράγματι απομακρυνθεί η Κοβέση βία από την θέση της στη Ρουμανία, από την τότε κυβέρνηση, που αντιδρούσε η κυβέρνηση τότε στους ελέγχους που έκανε στη Ρουμανία η Κοβέση. Όμως η ίδια είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Στρασβούργο, το οποίο και τη δικαίωση. Έτσι.
2: Εκεί προσέβη και ένας πρωθυπουργός, ένα δυσύλλαβο μου διαφεύγει το όνομα αυτήν την ώρα, τον οποίο κρέμασε στα μανταλάκια στη Ρουμανία, και αυτός δικαιώθηκε και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, όπως λέτε και εσείς. Τώρα να καταλήξω εδώ, η κυρία Κοβέση.
0: Και στην Ευρώπη. Δηλαδή η ανάληψη από την Κοβέση της θέσης της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως. Έγινε με αυστηρή αξιολόγηση.
2: Βεβαίως.
0: Και στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς λόγω του ασυμβίβαστου έργου της στη Ρουμανία.
2: Αυτό δεν είπα ακριβώς εγώ, ότι πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Εγώ δεν είπα. Για να σας πω και τα πολιτικά παιχνίδια. Η κυρία Κουβέση έχει εδώ 7 εισαγγελίες από την Ελλάδα. Έδωσε πάση θυσία να κρατήσει την κυρία, όπως είπα, την Πόπη Παπανδρέου, την κυρία Θάνο και τον κύριο Μουζάκης, κάπως έτσι μάλλον Μουζάκης πρέπει να λέγεται.
0: Δηλαδή, γιατί επειδή αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εσείς δηλαδή συμφωνείτε σαν Θόδωρος Ζουμπούλης με αυτά τα καθάρματα στην Κρήτη που κλέβανε?
2: Όχι
0: βέβαια.
2: Οι αγρότες κλέβανε, είπα εγώ, από το 1981, από τα περιβόητα μεγάλα πακέτα.
0: Επί όλων των κυβερνήσεων, σωστό.
2: Για να κλείσω το θέμα της κυρία Κουβέση. Ήρθε εδώ πέρα η κυρία Κουβέση, επέμεινε για ανανέωση των τριών μελών και των υπολείπων, κυρίως αυτών των τριών μελών που ανάφερα, για μια πενταετία. Τελικά ισχυρίζει ότι, ξέρεις, είναι αναφέρει το δικαίωμα δικό μου, ο κύριος Φλωρίδης της λέει, ξέρετε, ότι εδώ υπάρχει το ανώτατο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ξέρετε τι θα γουστάριζε, κύριε Θόδωρη, συζητάμε εδώ πέρα. Ξέρετε τι θα γουστάριζε περισσότερο από την Κοβέση? Να φωνάξει το σκαμί στην Ευρώπη το Γιάννη τον Αλαφούζο.
2: Τώρα θα σας πω εγώ.
0: Και να του πει του Αλαφούζου, έλα εδώ ρε Τσόγλανε, πού είναι τα πλοία, τα τάγκερες του ρουμανικού κρατικού εμπορικού στόλου? Πού στο διάολο τα πήγατε, ρε?
2: Να ήταν αυτός μόνο. Προσέξτε, της λέει ο Φλωρίδης ότι, ξέρετε, εδώ έχει θεσμοθετηθεί εδώ και 117 χρόνια, δηλαδή από το 1909, το Σύνταγμα του Ελληνικού ορίζει και, ότι δεν μπορεί δικαστικός π.χ. λειτουργός να μετατεθεί, να προαχθεί, να αποσπαστεί σε κάποια θέση αν δεν αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Γιατί το λέω αυτό, Γιώργο? Διότι αν δεν ήσχε αυτό και ήθελε αυτό η κυρία Κοβέση, όμως πήγε και υπέβαλε το αίτημα αυτό εκεί στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο για τους συγκεκριμένους, αλλά και οι τρεις. Άρα υπήρξε συνεργασία μεταξύ ελληνικού κράτους και τέτοια. Και τώρα να ρίξω εγώ τη βόμβα για τον κύριο Νικολόπουλο και να κλείσω, να μην κουράσω τους φίλους ακροατές. Είπατε το όνομα κάποια στιγμή, Πόπη Παπανδρέου. Εγώ δεν θα το πω στο Γιώργο, σου πετάω το γάντι, θα το πω, θέλεις να μιλήσουμε για την κυρία Πόπη Παπανδρέου αν παίζει παιχνίδια? Λέγεται Δήμαρχος Μπέος. Ο Θόδωρος Ζουμπούλης αυτή τη στιγμή έχει το βήμα της μεγάλης τέτοιου το τότε του Λαμπράκη, της δυναστείας αυτής, το 2011. Έχω διαλόγους και κόλπα. Εάν θέλεις, βγάζεις τον Δήμαρχο Μπέου να σας πει για την κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο Θόδωρος Ζουμπούλης από εδώ να κάνει ερωτήσεις. Το τολμάει το Ράδιο Μαρκόνι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείνημα. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Μισό λεπτό. Να τολμήσω τι?
2: Να βγάλετε τον Δήμαρχο στη συχνότητά σας αυτού να μας μιλήσει περί Πόπης Παπανδρέου.
0: Γιατί άμα θέλει να μιλήσει οποιοδήποτε μπορεί να μιλήσει. Τι μου λέτε εμένα, αν τολμάω?
2: Εσείς
0: τι λέτε, δεν τολμάω? Όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει.
2: Εγώ είπα, το
0: πείτε
2: Ράδιο
0: Μαρκόνι. Πείτε το εσείς, άμα θέλει μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, μιλάω σε ένα ραδιόφωνο και λέω. Επειδή είπε.
0: Όχι, δεν μου βάζετε με ένα το ερώτημα έτσι. Αν τολμάω, ξέρετε πολύ καλά. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τι
2: παίρνω τη λέξη πίσω.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πείτε, ρωτήστε, να έρθουμε μια μέρα να συζητήσουμε αυτό. Πολύ ευχαρίστω.
2: Μπράβο, επί τη ουσία. Εντάξει, το αντιπαρέχουμε και το ζητώ και συγγνώμη και το παίρνω και πίσω. Εγώ ρίχνω μια ιδέα. Για τη συγκεκριμένη κυρία. Εδώ εγώ μπορώ να κάνω ερωτήσεις.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
2: Έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνετε.

0: Κύριε Παπανδρέου, τώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, κοιτάξτε, ποια είναι η δική μου άποψη. Γίνεται μια προσπάθεια, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, αναφέρομαι γενικά στην Ελλάδα, γιατί άκουγα τις προάλλες και τη Σοφία. Η Σοφία η οποία είναι φίλη του Αντώνη, η Σοφία η βούλτεψη, την άκουγα να καταφέρεται κατά παράδεκτο τρόπο. Γι' αυτό δεν καλώ τη Σοφία τη βούλτευση εδώ σε συνέβη, σκοτωθούμε. Γίνεται μια προσπάθεια, κύριε Ζουμπούλη, αποδόμησης του παρελθόντος ενός ελεγκτή. Αυτό ακριβώς είναι το να κάνεις προσπάθεια να αποδομήσεις έναν ελεγκτή. Είναι καθαρά, είναι κλασική πολιτική άμυνα, κύριε Θόδωρε. Όταν ένα θεσμικό όργανο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιέζει, είπατε 3.600, όσες και να είναι, όταν ένα θεσμικό όργανο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιέζει με έρευνες για την διαχείριση δημοσίου χρήματος, συχνά η αντίδραση μετατοπίζεται από την ουσία των κατηγοριών στο πρόσωπο που τις διατυπώνει. Δηλαδή φεύγουμε από όλες τις κατηγορίες και επικεντρωνόμαστε στο ποια είναι η κοβέση. Τι μας νοιάζει μας ποια είναι η κοβέση, όποια και να είναι. Απέναντί μας έχουμε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή μετατοπίζουμε την ουσία των κατηγοριών στο πρόσωπο που τις διατυπώνει. Τρελαθώ. Για την ελληνική κοινή γνώμη, κύριε Θόδωρε, εντάξει, για εσάς μπορεί να μην είναι, για μένα μπορεί να μην είναι, αλλά για την ελληνική κοινή γνώμη, η κοβέση, υπάρχει και δημοσκόπηση, έγκυρη δημοσκόπηση, η κοβέση παραμένει ένα πρόσωπο με υψηλή δημοφιλία. Γιατί? Διότι μεγάλο μέρος των πολιτών θεωρεί ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιτελεί το έργο του αμερόληπτα. Αυτό το επιβεβαιώνω και προσωπικά, γιατί, κύριε Θόδωρε, έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχω δικαιωθεί απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Έχω δικαιωθεί απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, κύριε Θόδωρε. Και πρέπει να συμβιβαστεί μαζί μου το ελληνικό δημόσιο τώρα. Και εγώ τους λέω όχι. Όχι ρε Καριόλια, θα σας πάω μέχρι αίμα. Θα τα δώστε όλα. Δεν με κλέβατε τόσα χρόνια. Θα τα δώστε όλα, Καριόλια. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μαζί μου. Έτσι. Τι σκοπιμότητα έχω εγώ? Μου αποδίδεις καμία σκοπιμότητα? Όχι. Η ελληνική λοιπόν κοινή γνώμη πιστεύει, θεωρεί ότι αυτός ο θεσμός επιτελεί αμερόληπτα το έργο του. Επομένως, η μεταφορά της ελληνικής πολιτικής κόντρας στο ευρωπαϊκό πεδίο δείχνει ότι η πίεση, κύριε Θόδωρε, για τη διαφάνεια στην Ελλάδα θα συνεχιστεί με ένταση. Γιατί δεν το αντέχουμε εδώ πέρα εμείς στην Ελλάδα. Παρακαλώ και στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, επειδή άκουσα πάλι για αυτή τη συγγνώμη, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όταν εγώ φώναζα ψωμί, παιδεία, ελευθερία και 1-1-4 και με πήραν μέσα στο ΕΙΑΤ σαν με το ταξί όταν μεγάλωσα πιο αργότερα και με βγάλαν τα νύχια πέρα σε αυτά ο κύριος Θόδωρας, τον πήραν ποτέ από τον 5ο όροφο στην Αθήνα από το Μαρούσι να τον πάνε στη Φιλαδέλφια με τον Τενεκέ και να του πρίξουνε τα ποδάρια να κάνει ένα μήνα να περπατήσει?
0: Καλά, δεν σας είπε και ποτέ ότι δεν συμπάσχει μαζί σαν του τα λέγατε?
1: Όχι, για να ζητήσω συγγνώμη από κάποιον άνθρωπο δεξιό ο οποίος μου στέρισε τη ζωή μου, δεν μ' άφησε να ταξιδέψω γιατί έχω φελάτιο και δεν με το θεωρήσαν, δεν μ' άφησε να φύγω στο εξωτερικό γιατί έβγαλα να πούμε διαβατήριο και δεν με το θεωρήσαν, όταν δεν μ' άφηναν να μπω μέσα στο τσιμεντάρικο γιατί ήμουν ο Σωτήρης ο Λαγός. Όταν είχα το δίπλωμα και πήγε μου το πήρε σερβιτόρος μέσα στην ασφάλεια. Τα έχει περάσει αυτά ο κύριος Θόδωρος.
0: Ναι, ωραία. Όμως αυτό, όλα αυτά που λες και τα πιστεύουμε, δεν τα έχει προσωπεί όλα αυτά ο κύριος Θόδωρος.
1: Δεν με ενδιαφέραν τα εκπροσωπήματα. Εμένα τα

0: συγγνώμη, για να ζητήσω συγγνώμη από έναν άνθρωπο τέτοιον, επειδή είναι δεξιός. Το λέει και το παραδέχεται. Δεν το παραδέχεται ότι είναι δεξιός. Λοιπόν, και κάτι άλλο απλό, πολύ λαϊκό. Πολύ λαϊκό. Ας αφήσουμε τα πολιτικά όλα στην πάντα.
1: Μισό λεπτό, Σωτήρη.
0: Ναι.
1: Επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος ωραίος, πώς το λένε, συζητήσιμος και όλα αυτά, γιατί να τα να λέει ο κύριος Ζουμπούλης για συγγνώμη, γιατί να του λέει άλλο θέλω να πω. Γιατί να λέει ο κύριος Θόδωρος από σένα συγγνώμη, γιατί να λες εσύ εδώ. Μισό λεπτάκι. Σωτήρη, Θόδωρε, παρακαλώ για εκφραστείτε.
2: Θα εκφραστώ, καλημέρα κύριε. Αυτά τώρα που μου λέτε εμένα δεν με εγγίζουν καθόλου. Τι θα πει να ζητήσω που να δεξιώ. Εγώ σας είπα κάτι. Εσείς επικροτείτε ότι αυτά τα τέρατα της υπερέδης του πλούτου ότι είναι αριστερή. Πρώτον. Δεύτερον. Βλέπετε αυτές τις ημέρες γίνεται ένας οριμαγδός για να επαναφέρουν κάποιον προδότη.
1: Σίγουρα, όμως κύριε Ζουμπούλη, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Σίγουρα αυτά που ακούσαμε από τον, από τον Σωτήρη που τα περισσότερα δεν τα ήξερα.
2: Σίγουρα, ούτε και ακούω πρώτη φορά και έχει αδίκια.
1: Άρα συμπάσχεται.
2: Ναι, βεβαίω.
0: Άκου λοιπόν και κάτι άλλο, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Άκου λοιπόν και κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέραν τα αντιπροσωπεία, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η συγγνώμη που ζητούσε. Mm. Λοιπόν, η συγγνώμη που ζητούσε όταν, κοίταξε, όταν μιλάς να πούμε και μιλάς, θα μιλάς να πούμε κανονικά.
1: Ναι.
0: Τα υπονοούμενα σε μένα δεν περνάνε.
2: Τι
0: γιατί ξέρετε δεν περνάνε. Γιώργο, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη να πω κάτι που θέλω,
1: ναι,
0: και μετά εντάξει, θα ακούσω ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα υπονοούμενα σε μένα δεν περνάμε, γιατί στη ζωή μου έχω μάθει πρώτα να σκέφτομαι έξυπνα, πονηρά και μετά έξυπνα. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Άλλο να κουβαλάς μια τσάντα με γράμματα κλειστά και άλλο να κουβαλάς ανθρώπους. Άλλο να τρέξεις με 10 και με 20 χιλιόμετρα και άλλο να τρέξεις με 100 και με 200. Άλλο να πηγαίνεις να παραδίδεις τα γράμματα κλειστά χωρίς να ξέρεις τι γράφουν και άλλο να κουβαλάς τους ανθρώπους που τα γράφουν αυτά τα γράμματα. Αυτά είναι λαϊκά πράγματα τα οποία για να τα καταλάβει ο καθένας μας πρέπει να περάσει από τη ζωή όπως κουβαλούσα εγώ στα δικά τους, να πούμε, τις δικές τους αποθήκες, τα κατοστάρια, τα τσουβάλια όταν αυτός με το μέσο που είχε δούλευε και κουβαλούσε γραμματάκια.
2: Δεν κουβαλούσα γραμματάκια. Στο ριζόμυρο κουβαλούσαμε τα τσουβάλια όπως τα λέει.
0: Άσε τα κουβάλια, πάρε τη φωτογραφία. Πάρε τη φωτογραφία να δεις πως και ο Γιώργος θα καταλάβεις.
2: Κοιτάξτε.
0: Μαζευόσασταν γύρω-γύρω και βλέπατε πώς δουλεύαμε.
2: Μιλήστε ήρεμα. Εγώ τους συγγνώμη σας ζήτησα.
0: Προσέξτε.
2: Μου είπατε ότι φορούσα κουκούλα και... Αφήστε τα υπονοούμενα. Τα υπονοούμενα είναι δικά σας. Εσείς μου είπατε δημοσίως ότι φορούσα κουκούλα και έχετε το θράσος και μου μιλάτε κιόλα. Από πού αντλήτευτα ότι φορούσαμε κουκούλα. Και βγήκατε τους επόμενους να πεις. Είπα τη λέξη. Μήπως.
0: Εγώ έχω το θράσος και δεν υπόγραψα.
2: Τι το θράσος, απλά μου δεν με αγγίζουν που λέτε, καταλάβατε.
0: Το 1-1-4, εγώ το έζησα, το 1-1-4.
2: Τι το 1-1-4.
0: Και το 2-2 το έζησα. Εσύ τα έχεις ζει στον ύπνο, στη μονάχα.
2: Καλά. Κοιτάξτε, μια και το επαγγέλες και δικαιώμα σας αναφέρετε είναι να λες ότι είσαι κομμούνιστης και τα λοιπά.
0: Αλλά όσο για αυτούς που υπηρετούν τα πλούτη που λέτε εσείς, εγώ τη βγάζω με ένα 500 το μήνα. Και μένω στο ενίκιο. Έχεις τη δύναμη να την βγάλεις, Ζουμπουλή.
2: Όχι, δεν
0: έχεις. Και να μην και όπως είμαι εγώ.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ σου είπα τη συγγνώμη. Μη μου ξεφεύγει τη δεξιά και αριστερά. Μου είπατε ότι φορούσα κουκούλα. Έτσι δεν μου είπατε.
0: Και πώς έτσι να ζεις ένας άνθρωπος. Και ρωτάτε μην είπες ποτέ για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
2: Άλλα λόγια να καψέμαστε έτσι. Γιατί τα πατέρα θέλω απάντηση εγώ.
0: Άκου τώρα. Άκου γιατί δεν συμφωνείς κανένας έτσι.
2: Έλα.
0: Τα ανθρώπινα τα δικαιώματα για να ζήσει μια οικογένεια. Σαν και αυτό που βγήκε ο άλλος προηγουμένως και είπε θα τους πάρουν τα αυτοκίνητα. Και έχει 70-60 χρόνια υπάρχει μια δουλειά. Έχει στήσει την οικογένειά του. Και τώρα δεν είναι να την κλωτσίσουνε. Μπορείς να βαστείς για αυτά τα δικαιώματα.
2: Είπε
0: ο Γερμανός, είπε ο Γάλλος, είπε ο
2: Ελλήνας. Έλα να σας απαντήσω εγώ. Αυτά τα πιστεύω τα δικά σας. Έτσι. Το λέτε εσείς δημοσίως, εγώ είμαι τιμή μου που είμαι κομμουνιστής. Έτσι το είπατε εδώ στην εκπομπή σας.
0: Όχι, άκου να σου πω, είπα από την αρχή ότι εγώ δεν είμαι στο μαντρί κανενός. Και άμα θες να μάθεις κάτι άλλο που δεν το ξέρεις,
2: ναι,
0: θα το πω λοιπόν και αυτό που δεν το ξέρεις. Και δεν το έχει πει ο φίλος ο ταξιτζής. Ξέρεις ότι το 89 όταν μου πήραν την άδεια το ταξί που δικαιώθηκα να πάρω 4 φορές που ήμουν μοναδικός ταξιτζής που δεν μου δώσανε άδεια, ότι έφυγα από το ΚΚ και πήγα στον Γιώργο τον Στούρλα και του λέω Γιώργο μπαίνω στην πρώτη γραμμή από σήμερα και είχα από το 89 μέχρι το 93 και δούλευα με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και με τον ύμνο της ΟΝΕΔ κάθε βράδυ. Και κουβαλούσα την ΟΝΕΔ για να εκδικηθώ αυτά τα πράσινα σκουλίκια. Και το 93 με κυνηγήσαν 1000 άτομα, Κυριάκορος και Δημητριάδος, και μου σπάσανε το ταξί και πήγα να με σκοτώσουν. Το συγχωρημένο του Θανάη τον Άγχος μου ήρθε να πούμε 200.000 γραμμές και πήγε και έτσι.
1: Αυτό που λέει καταγεγραμμένο.
2: Αυτά που λέτε, αγαπητέ κύριε Σωτήρη, είσαστε άξιος επένων. Αλλά εγώ σας είπα για ποιο πράγμα ζήτησα τη συγγνώμη, έτσι. Γιατί μου είπατε ότι φορούσα κουκούλα. Όχι, εγώ σου ανέγνωσα από ένα.
0: Δεν είπα φορούσα τη κουκούλα.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Όχι, δεν είπα.
2: Σας είπα, είναι
0: βαριά. Όπως αφηγηστά υπονοούμενα.
2: Η συγγνώμη είναι μια φλήξουλα.
0: Όχι, θα πω αυτό που θέλω. Όχι αυτό που λες εσύ.
2: Βέβαια, όχι.
0: Σε μένα δεν περνά αυτό που λες εσύ, θα πω αυτό που είπα.
2: Εντάξει.
0: Και αυτό που είπα ήταν. Μήπως αυτός που ήξερε αυτά τα ονόματα και χωρίς να αναφέρω.
2: Όχι, δεν το
0: δέχομαι. Χωρίς να αναφέρω όνομα.
2: Γιατί αν τα έχει ο Γιώργος Μανιτού
0: κολλημένα
2: μπορεί να τα δώσει στη δημοσιότητα. Έτσι. Εγώ δεν έχω μαζί σου με κανέναν και ξέρεις, να σου το πω αν
0: θέλεις. Είπα κάτι. Μήπως κατά λάθος φορούσε κουκούλα. Αυτό είπα.
2: Για να σου δώσω
0: το είπα.
2: Εδώ μια λέξη θα σας πω. Για να ξέρεις ο Θόδωρος Μπούλης, όλοι οι φίλοι του είναι Πασόκη και αριστερή, να το ξέρεις αυτό. Και αν θέλεις το λόγο του αληθές, έλα να σε πάρω μαζί μου να πάμε να πιούμε καφέ. Έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με το Σωτήρι τώρα.
0: Αν έχεις παρακολουθήσει από την αρχή που βγήκα, αν έχεις παρακολουθήσει από την αρχή που έχω βγει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, άκου τώρα. Ξέρεις τι είπα στον Γιώργο. Εγώ είμαι αριστερός, αλλά είμαι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Μπορείς να το χωνέψεις αυτό, κύριε Τσουμπούλη. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
2: Σας είπα την
0: ελεύθερα. Άμα θα πεις στο μπαλκόνι το δικό μου εδώ, θα δεις γραμμένα καλύτερα μιας ώρας. Ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Αυτό θα δεις. Και άμα θα πας άλλον αριστερό και θα δεις αυτά, έλα να μου τα πεις.
2: Σας είπα τη λέξη άξιος επένων και το επαναλαμβάνω. Ο Θόδωρος δεν είναι κακόψυχος που νομίζετε εσείς. Γιατί είναι δεξιό.
0: Εγώ δεν είμαι κακόψυχος.
2: Αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
0: Εγώ είμαι με το χέρι στο χέρι. Εγώ δεν είμαι κακόψυχος. Εγώ θα χορέψω και σε πικιά για πάρτι. Δεν είμαι κακόψυχος. Απλώς εγώ μιλάω για
2: τότε ελάτε εδώ να πιούμε καφέ μαζί. Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου να φάμε και ένα μεσημέρι. Εκπρόσδεκτος. Δεν έχω εγώ προβλήματα με κανέναν άνθρωπο. Αλλά αυτοί κάποιοι εδώ που βγαίνουν.
0: Είμαι πολύ λαϊκός για να έρθω στο σπίτι σας.
2: Εγώ πιο λαϊκός από μένα. Εγώ πώς φορές έχω πει από αυτό το ραδιόφωνο ότι γνώρισα στο ριζόμυρο τη μεγαλύτερη φτώχεια.
0: Αν θες να είσαι λούστρος και πουλάς άμαλοι και φυστίκια μέχρι τα 10.
2: Κοίταξε, έχεις φορτώσει στην πλατφόρμα του γιατρού του Ιωάννου 25 τόνους ζαχαρότυφλα επάνω με τα χέρια. Να πέφτεις το βράδυ να κοιμηθείς και να ξυπνάς από το ίδιο το πλευρό που δεν κατάλαβες πότε ξημέρωσε. Και σιτάρια φορτώσαμε πολλές και παπάκια σκαλίσαμε.
0: Δεν μπορώ να σου μιλήσω για τη ζωή μου ολόκληρη, για τη ζωή μου.
2: Εντάξει, ωραία,
0: θέλει 10 βιβλία για να γραφτεί.
2: Και το επαναλαμβάνω μαζί σας, δεν έχω. Όχι με σένα. Και μην το κάνεις στην ακροατεία που βγαίνει τώρα.
1: Ευχαριστώ και τους γιος σας.
2: Αυτές είναι οι αρχές μου, να το ξέρετε πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ και τους γιος σας.
0: Με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου. Απλώς είμαι έτσι στη φωνή. Στην ομιλία μου. Με πιάνει να μου αυτό το δυνατό μου. Δεν το μπορώ να το καλύπτω αυτό. Γι' αυτό και την έχω πληρώσει και στην
2: μια ερώτηση να κάνω μόνο. Μένετε εδώ προς την Τενέδου στη Νέα Ιωνία.
0: Βεβαίως στη Νέα Ιωνία. Πίσω από την Ευαγγελίστρια.
2: Άρα αυτό δούλεψα. Αγαπητέ.
0: Εδώ λοιπόν που ήταν τα χαμηλά τα σπιτάκια. Κάπου δεν μύριζε ασβέστη. Τώρα μυρίζει κάτω.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί
1: ευχαριστώ.
0: Όσο πληρώνουν τα σπίτια, κάνονται οι άνθρωποι, κύριε
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Αυτό και ήμουν από το 81 μέχρι το 86, κύριε Λάγε, στην περιοχή
0: σας. Για σκέφτηκε και μένα από το 45 που γεννήθηκα και το 50 ερχόμουν εδώ και έπαιρνα στάμαλι για να πάω να τα πουλήσω.
1: Ευχαριστώ και τους γιος σας.
0: Με συγχωρεί να σου ζητήσω τη συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να έχω εκκρεμότητες με κανέναν στον κόσμο. Διότι είναι τα τελευταία μου και δεν ξέρω αν θα ζήσω και αύριο. Λοιπόν, να σου ζητήσω
2: είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι αμοιβαία σας είπα. Δεν κρατώ καμιά κακία εγώ. Σας είπα. Με κανέναν, όχι μόνο με εσάς.
0: Αν νομίζεις ότι ήταν σοβαρό, τόσο σοβαρό. Αυτό το υπονοούμενο που άφησα, σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά τα υπόλοιπα όμως που δεν ξέρεις τίποτα για μένα, καλύτερα να μην τα πάρεις.
1: Ευχαριστώ και τους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα κύριε Θόδωρε. Εφόσον υπάρχει λοιπόν, είναι φανερό υπάρχει αλληλοεκτίμηση, εντάξει είναι λογικό, μερικές φορές ανεβαίνουν οι τόνοι, γίνονται δίνονται διευκρινήσεις. Ναι, τσουβάλια ο ένας στο νόμο, τις φωτογραφίες που έχω, ο Σωτήρης, Διαπυρός και Σιδήρου, Λαγός, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που είπε για το ταξί, για την εκδίκηση και για το πρόστιμο, τα 200.000 με τον Άκο, αυτά είναι καταγεγραμμένα. Απ' την άλλη, Σωτήρη, Ζουμπούλης, Ριζόμιλο, πλατφόρμες, Γιατρού Ιωάννου, Φορτηγά, Τέφλα και τα λοιπά, και αυτό είναι αλήθεια. Επομένως, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι μαζί, ρε παιδιά. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Γι' αυτό πρέπει οι αποφάσεις μας να είναι ομόφωνες εναντίον όλων αυτών. Σωτήρη, σήκω λίγο πάνω τώρα. Σωτήρη, σε θέλω. Σήκω λίγο πάνω. Κύριε Θόδωρε, να του το αφαιρώσουμε, να το χορέψει για την πάρτι μας.

Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς. Πάντως σήμερα επιβεβαιωθήκαμε για μια ακόμη φορά. Φίλοι ακροατές, κύριε Ζουμπούλη, κύριε Λαγέ, σήμερα επιβεβαιωθήκαμε για ακόμη μια φορά. Τι εννοώ? Ακούγοντας το τραγούδι τώρα σκέπτομαι και βλέποντας έτσι σε εικόνα το Σωτήρι να, σαν αητός να το χορεύει. Άκου Σωτήρι, ωραία είσαι και απόρριξες, μπράβο. Σωτήρι, αυτό το περιστατικό σήμερα με εσάς τους δυο, Ζουμπούλης και Λαγός, Λαγός και Ζουμπούλης, αυτό το περιστατικό αποδεικνύει τι? Αυτό που υποστηρίζω χρόνια τώρα. Αποδεικνύει ότι η μαγεία του ραδιοφώνου είναι διαχρονική. Δύο άνθρωποι που υποστηρίζουν κάθε μέρα τις απόψεις τους, όποιες και να είναι οι απόψεις τους. Δύο άνθρωποι σήμερα πήγαν κάποια στιγμή να συγκρουστούν έντονα, ονέα, στον αέρα, στο ραδιόφωνο, στην ανοιχτή γραμμή. Δύο άνθρωποι πήγαν να συγκρουστούν βία, αλλά κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο και να κλείσουν στο τέλος τη γραμμή αγαπημένη. Ο ένας κάλεσε στην τραπέζη τον άλλον, ο άλλος ζήτησε συγγνώμη, συγγνώμη, να φάμε μαζί. Κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο. Αυτό το γεγονός Σωτήρη, αυτό το γεγονός Θόδωρε, και μου επιτρέπεις σήμερα στον ελληνικό Θόδωρε, αυτό το γεγονός αναδεικνύει τη μοναδική δύναμη του μέσου, του ραδιοφώνου. Γιατί αναδεικνύεται η δύναμη αυτή, η μεγάλη δύναμη? Γιατί στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει επεξεργασία. Δηλαδή δεν υπάρχει επεξεργασία. Τα συναισθήματα, η ένταση, η εκτόνωση αν θέλετε, συμβαίνουν σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Είναι εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή η σύγκρουση, ήξερα πως θα εξελιχθεί. Όταν μου ζήτησε ο κύριος Ζουμπούλης, δεν προλαβαίνω, κύριο Ζουμπούλη, αφήστε να πω και πραγματάκια τώρα. Αυτά που σκέφτομαι, μην μου το χαλάτε. Αυτά που σκέφτομαι θέλω να πω. Όταν μου ζήτησε ο κύριος Ζουμπούλης να κάνει διάλογο με τον κύριο, Λαγό που ήταν εκτός αυτού, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα εξελιχθεί σε σύγκρουση. Η αρχική όμως σύγκρουση μετατράπηκε σε διάλογο. Γιατί μετατράπηκε σε διάλογο? Γιατί έστω και σε ανεπαίσθητο χρόνο, δέκατα του δευτερολέπτου, με τη χρειά της φωνής τους, οι δύο πλευρές άκουσαν η μία την άλλη. Και αυτό τι αποδεικνύει? Αυτό αποδεικνύει ότι το ραδιόφωνο απαιτεί να ακούς. Το ραδιόφωνο απαιτεί όχι απλώς να μιλάς, κατά κύριο λόγο απαιτεί να ακούς. Σε μια εποχή κυρίες και κύριοι, και θέλω να τα βάλω τώρα απέναντι, όλα αυτά να τα βάλω απέναντι, σε μια εποχή που τα μέσα, αυτά τα λένε κοινωνικής δικτύωσης, τα TikTok, TikTok, Facebook και τέτοια, σε μια εποχή που αυτά τα μέσα διχάζουν τους ανθρώπους κάθε μέρα, σφάζονται, βγάζουν δηλητήριο. Έβλεπα χθες κάποιον να λέει στον άλλον καρκίνο να πάθεις, καρκίνο. Σε μια εποχή λοιπόν που τα μέσα αυτά απομονώνουν τους ανθρώπους πίσω από οθόνες, πίσω από πληκτρολόγια, το ραδιόφωνο παραμένει ένα ζωντανό. Το ραδιόφωνο παραμένει ένα ζωντανό ανθρώπινο δίκτυο. Η φωνή ρε παιδιά μεταφέρει συναίσθημα. Σωτήρη,
Η φωνή μεταφέρει συνέστημα. Φόδωρε, χρειά. Η φωνή μεταφέρει χρειά, μεταφέρει προθέσεις. Αυτά τα στοιχεία λείπουν. Λείπουν από το γραπτό λόγο. Αυτά τα στοιχεία, η φωνή, το συνέστημα, η πρόθεση, η χρειά βοηθούν στο να πέσουν οι άμυνες. Επομένως έχουμε και λέμε, το ραδιόφωνο τελικά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία. Το ραδιόφωνο δεν είναι τίποτα άλλο, μόνο επικοινωνία. Δεν είναι απλά ένας πομπός που μεταδίδει ήχο και παίζονται μόνο τραγούδια. Το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός, γι' αυτό το αγαπάω, είμαι ερωτευμένος μαζί του. Το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Δηλαδή η μετάβαση από το σκληρό καυγά μεταξύ του Σωτήρη και του Θόδωρου στη συμφιλίωση τι δείχνει? Δείχνει ότι παρά τις διαφωνίες μας, η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, για κατανόηση παραμένει πάντα ίδια. Γι' αυτό ελάτε να συνασπιστούμε. Να συνασπιστούμε, να τους πηδήξουμε όλους όρθιους. Ναι, μέσα εδώ από το ραδιοφωνάκι. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες.

0: Μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.

0: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
1: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
0: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
1: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
0: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
1: Ναι, μάνα!
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
1: Ναι, μάνα!
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
1: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
1: Καλή!
4: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
1: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
6: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μα, και ποιος τα από αυτά?
7: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525. κάνετε.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
9: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μπαίνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας

0: είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, νέα

0: Πολυβόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζιεπέ. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πολυβόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σπανάκι.
6: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σαμπουάν.
6: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Υγροπιάτων.
6: Κέρδισες.
8: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
8: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
9: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
10: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: 96,1. Ακούστε μας.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
0: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο

0: 0321-032-535. Σάκης, επιλογή κορυφής.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
9: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

δεν είχα νιώσει σταλαγματιά μες στη βροχή τα σύννεφα. Μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη. Πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή. Κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

άλλη μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο,

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.